0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτό

ήρθε σε είδωκες ζωή. Ήρθε σε είδωκες ζωή και φως στη σκοτεινιά μου. Οπα. Και φως στη σκοτεινιά μου σπολάθια. Κάνω του Θεού από σε

0: Ερωτόκριτος.
1: Πονώ και πονώ δεν γρυκώ, γιατί πονώ για σένα, γιατί πονώ για σένα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μαράζει το έχω να σε ειδώ, χαρούμενη μια μέρα, χαρούμενη μια μέρα.
0: 87,9.

0: Πρωτόκριτος.
1: Ο στεναγμός με γέννησε και ο πόνος μ' ανετάσει, γι' αυτό στα χείλη δε θα ειδώ το γέλιο να ανεδιάσει.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αγαπώ την Κρήτη, αγαπώ την παράδοση. Και η σκέψη μου θα πω, σαν τον εργάτη τον καλό η σκέψη μου δουλεύει. Και πάντα σε παλιούς καιρούς όμορφους ταξιδεύει. Και το γυρίζει από το του χθες τη μυρισμένη στράτα. Τα δυο μου μάτια βρίχνει τα με δάκρυα γεμάτα.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά, πήρα τους δρόμους του νοτιά.
0: 87,9.

0: Ιεροτόκητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ένα γερί εξάνοιγα στην εκκλησά με πόνο και μου είπε γύρνα μη με δεις την ώρα που θα λιώνω.

κλαις κι αναστενάζεις. Στα κλαις κι αναστενάζεις με τριάντα φύλλο ή τσαυγής. Δροσούλιασμένο μοιάζει.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αν είναι η αγάπη έγκλημα, το ομολογώ με πόνο, πως το καμακίνα αφορμή τα δυο τζιμάτια μόνο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτή και σκορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Για είδα τ' ανθρώπου γνώριμο, του φαίνεται το κλάμα. Γιατί όταν έρθει στη ζωή το νιώθει πρώτο πράγμα.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Είναι τ' άστρο του ουρανού μου, ο παράδεισος του νου μου, τις αγάπες μαγίσα.
0: 87,9

0: Ερωτόκριτος.
1: Λένε στη φεύγα του ο καιρός είναι γιατρός του πόνου. Μα εγώ πονώ, για δέγκλου θα η σκέψη μου.

0: το μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ με γιος του φεγγαριού, συνυχνάς ταξιδιάρης.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Χρόνε και πώς θα την εδείς άσκημη να αποδίδει, που ήτανε μιαν εποχή του κόσμου το στολίδι.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 16 11. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
4: Το τελευταίο μου φιλί να έρθεις να σου χαρίσω, να νιώσει το κορμί χαρά την ώρα που θα σβήσω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κουβεντιάζε μου του σεβδά λόγια γλυκά και να μου.
0: Ερωτόκριτος.
2: Άμετε με εις την εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα γιά.
0: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
3: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
2: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
4: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
2: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
3: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
2: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
3: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

να σε σφίχτα αγκαλιάσω. Την αναπνιά σου να γρυκώ, τη μέση σου να πιάσω. Να σου σκεπάσω από κορφή στα κάτσαρα μαλλιά σου. Τα κάτσαρα μαλλιά σου να σε γρατώ και να γρυκώ. Τσι χτύπου στη καρδιά σου.

Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Στον δρόμο μου το σκοτεινό άδειξη φως για να ψει. Αδέσα μάνα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι και έτσι δυο. Ένα φεγγάρι και έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Ένα φεγγάρι κι έτσι δυο. Μας έτσι έχει ένας πόνος.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εφιαλτική καταγραφή για περισσότερους από 36.000 αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς. Πρωτόγνωρος καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασίας σε Γαλλία, Βρετανία και Ελβετία. Στην Ισπανία πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους από αιτίες που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες. Σε κόκκινο συναγερμό και η Ολλανδία. Ιρανική επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Δοκιμάζεται η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές ζητά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά και επισήμως στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου, καθώς για κάθε κιλό που αλιεύεται προβλέπεται αμοιβή 5,33 ευρώ. Απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Το 8,27 εκτιμάται ότι θα είναι το κατόφλι εισαγωγής φέτος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα καταγραφεί στις σχολές του 4ου επιστημονικού πεδίου, δηλαδή της οικονομίας και πληροφορικής.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξενογλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.

0: διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Πληγές που ξεματώνουνε αυτές δεν είναι πράμα, μπροστά σε μια που είναι κρυφή και έχει βουβό το πλάμα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
3: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω? Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
9: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
10: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
9: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
10: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
9: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
10: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
9: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
11: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ημισό 11,39 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή, λεμόση καρέ 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5,24. Κάψουλες καφέ σε καφρέντο 10 τεμαχίων 2,98. Ζυμαρικά Στέλλα νούμερο 2, νούμερο 6, νούμερο 10, 0,75.
7: Βότκα Σμυρνόφ 700 ml 1569. Άζαξ Τζαμιόν Αντλία 750 ml 234. Ελβίβ Σαμπουάν 400 ml 384. Λουξ Αφρόλουτρο 560 ml 269. Coca-Cola Original 1 λίτρο και 0 1,19.
12: Σούπερ Μάρκετ Φακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930 23555 556 557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930 23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910 92434.
13: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
14: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920 52517 και 6972 536 003.
15: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
19: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα. Οι άντρες του χωριού είναι παντός καιρού. Καλημέρα. Παρασκευή 26 του Ιούνιου. Ετοιμάζεται ο Ιούνις. Έρχεται το τελευταίο του Σαββατοκύριακο. Δεν έχει άλλο. Μπαίνει ο Ιούνις την Τρίτη. Την Τρίτη δεν είναι, Πρώτη. Όχι, Δετάρτη μπαίνει, ναι. Τετάρτη μπαίνει ο Ιούλης. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα. Καλημέρα. Καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητή Χώρα μας Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Όλα θα τα πούμε, όλα θα τα σχολιάσουμε. Με τις καλημέρες μας τις ματινάδες. Να ακούει η γιαγιά του εγγονού να μην δίνει. Άσε κάτω το ραδιόφωνο. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή, λέει, το εορτολόγιο γιορτάζει Μακάριος Μακάρης. Μακαρία. Μακαρία. Μακαρία του που λένε. Ναι. Πάμε για μια γρήγορη ενημέρωση. Ηράκλειο, υποέλεγχο, η φωτιά στον Άι Γιάννη Χωστό. Με πυροσβέστες να παραμείνουν εκεί όλη τη νύχτα. Φωτιά που ξέσπασε από εργοστάσιο Ξυλίας. Είχαμε φωτιές που σε σπίτια, σε επιχειρήσεις. Χανιά, φωτιά ξέσπασε σε χωράφι στο ακροτήρι. Κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Ηράκλειο, ταυτοποιήθηκε η γυναίκα πίσω από την απάτη εις βάρος ηλικιωμένης. Είχε πάρει 13 λίρες. Γρουσούζικο, 13. Ρέθυμνο, μισό εκατομμύριο ευρώ στον Δήμο Αγίου Βασιλείου για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες. Ηράκλειο, 3,2 ρίχτερ σεισμό. Χθες είχαμε νότια του Τσούτσουρα. Καλή λιμένες, χειροπέδες σε 3 διακινητές μετά από 2 επιχειρήσεις διάσωσης μεταναστών. Τροχαίο στη Χερσόνησο, τραυματίστηκε οδηγός μηχανής. Ηράκλειο, κακουργηματική δίωξη στα μέλη της οικογένειας μετά τους πυροβολισμούς σε κρητικό Γλέντι. Χανιά, μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, τραυματίστηκε ελαφρά ο οδηγός της μηχανής.
1: Ο καιρός.
0: Ο καλός μας ο καιρός. Σήμερα στην Κρήτη γενικά έθριος ο καιρός. Οι άνεμοι βόρειοι, βόρειο-δυτικοί 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Μια χαρά καιρός. Τέλεια. Μαντιλάδα σήμερα με ελεύθερο θέμα. 2892 053 500.

0: Μαγκέλης Μαγουράκης. Μια χωριανή μου πέρδικα. Γεια σου Μιχάλη Κρουπάκη. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και, και σε σένα. Και σε θένα.
1: Το γράμμα.
0: Καλημέρα Βασίλη. Γεια σου Άννα Μιχαλάκη. Καλημέρα, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Να σε καλά Άννα. Καλημέρα στην παρέα σου. Βλέπω δημοσίευμα στο Bloomberg. Οι Έλληνες λέει δυσκολεύονται να κάνουν διακοπές. Παρότι η ελληνική οικονομία ανακάμπτει, το πορτοφόλι δεν ανακάμπτει. Πώς γίνεται, περίεργα πράγματα. Πάντως το Υπουργείο Οικονομικών μια χαρά πάει. Το πορτοφόλι μας δεν πάει καλά. Ψυχόμαχη! Ότι η ακρίβεια είναι στα ύψη, ο μισθός στον πάτο. Πού να πάθεις διακοπές. Τα περισσότερα το δίνεις στο ενίκιο. Δυσκολευόμαστε να πάμε διακοπές. Μόνο διακοπές δυσκολευόμαστε να πάμε. Και στο σούπερ μάρκετ. Δυσκολεύεσαι να πας. Με το πι πάω. Και στο βενζινάδικο τα ίδια. Και εκεί δυσκολεύομαι να πάω. Άκου διακοπές. Και να πληρώσω και το ρεύμα και το νερό. Και εκεί πάω με το πι. Τσούκου τσούκου δυσκολεύομαι και εκεί. Εδώ δεν πάμε στο καφενείο του χωριού, παιδί μου. Έχουν πάει τα. Που... Σιγάρε καφέτζι που είσαι πάει τη ρακή στα Ουράνια. Πού έχω πάει στο Παρίσι να πιω ρακή να βλέπω τον πύργο του Άιφελ και μου φέρει τη ρακή με δυο στραγάλια. Άστα, γενικά δυσκολευόμαστε, αλλά θα φτιάξουν τα πράγματα σιγά σιγά. Και πού να πας τώρα διακοπές, να κάνεις τι δηλαδή, να πας μια εβδομάδα να το ευχαριστηθείς, σιγά το πράγμα, να πας 10 μέρες διακοπές, μια εβδομάδα, πίσω θα γυρίσεις πάλι και να μούτρα θα έχεις. Να πας 5-6 μήνες διακοπές, μάλιστα, να πεις ένα κρουαζιερόπλιο, να το ευχαριστηθείς. Σαν πολλά θρεπιβάτης, έρχονται πολλά κρουαζιερόπλια. Στα Χανιά βλέπω αρκετά, λοιπόν, μόλις έρθει κανένα θα χωθώ μέσα.

0: Γάμισε καρτερό στον Άδη. Άλλη Σταύρο στον Άδη. Την ίδια και εδώ και την ίδια στον Άδη, έλεος. Λοιπόν, νέα κυκλοφορία. Αναστάσεις Μπούχλης, Όρκο Ζωής. Στίχη Μάρο Γεωργιλεδάκη.
1: Στον Άδη θα σε καρτερό.
0: Φαντάσου τώρα να φύγεις από αυτή τη ζωή, να πας στην Άδη και να σε περιμένει η γυναίκα σου πάλι. Λες, δεν μας έζησε. Και να είναι αυτή στον παράδεισο. Λες, δεν παίρνω στον παράδεισο, θα πάω στα Καζάνια. Γεια σου Κέτη, καλημέρα στη Μυτιλίνη. Καλημέρα, καλημέρα φίλε Γιώργο. Τι γίνεται με το λαγοκέφαλο, περίπου πόσο, 5,33 το κιλό. Α, γι' αυτό το πρωί είδα κόσμο με καλάμια, με απόχες και τρέχανε στις παραλίες. 5,33 το κιλό. Επιδοτείτε. Τρέμε λαγοκέφαλε. Για τους ανεγκέφαλους δεν θα βάλετε καμία επιδότηση να τους πιάσουμε. Οι ανεγκέφαλοι που πάνε σαν τους παλαβούς του δρόμους. Ο άλλος έχει πιει 7 μπουκάλια ρακί και έχει πιάσει το τιμόνι. Αυτούς τους ανεγκέφαλους να τους κυνηγάμε. Τσάχ, να τους πιάνουμε να παίρνουμε επιδότηση. Οι άλλοι ανεγκέφαλοι που πετάνε σκουπίδια που βρούνε, και αυτούς να τους επιδοτήσετε. Άλλοι ανεγκέφαλοι που βάζουν φωτιές, λέει έβαλα, λέει να κάψω χορταράκια, να καθαρίσω την αυγή και φυσούσε δεκαμποφόρ και κάει και ο πλανήτης. Είναι πολλοί ανεγκέφαλοι, πρέπει και αυτούς να τους επιδοτήσουμε, μπας και τους πιάσουμε. Το λαγοκέφαλο. Κάτσε να ρωτήσω την τεχνητή νοημοσύνη. Καιρό έχουμε να μιλήσουμε. Άμα ανοίξει, κάτσε να δω. Έχω μια πορεία εδώ. Να μου τη λύσει. Με τους λαγοκέφαλους. Πού την είναι. Ναι, καλημέρα. Τη χάσαμε.

Καλημέρα, τι κάνεις? Ούτε φωνή το ακρόαση. Κοιμάται.

Ήθελα να μάθω, ο λαγοκέφαλος είναι συγγενής με το λαγό. Πες μου τώρα. Το λαγοκέφαλο τον κάνουμε στη Φάδο σαν το λαγό ή καμία? Πού θα αγγίσω τις απορίες μου? Πάμε με Ευαγγέλη Πιθαρούλη.

0: Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβητοποιία Μεσαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
11: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
12: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
13: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
16: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας.

0: Κρήτη μα.
1: Έλα στην Κρήτη, παιδί μου, να βρεις την υγειά σου.
0: Έλα στην Κρήτη.
1: Να κάνεις διακοπές. Παραλίες απίστευτες. Βουνά φανταστικά, φαράγγια, τι θέλεις. Όμορφα χωριά, ωραίοι άνθρωποι. Να μην μιλήσουμε τώρα για την κρητική κουζίνα. 10 κιλά παραπάνω θα φύγεις. Έλα στην Κρήτη. Λοιπόν, ακούσαμε Γιάννη Χαραλαμπάκη. Καλημέρα, καλημέρα. Είναι Παρασκευή, είναι 26 του Ιούνιου. Καλημέρα με ερωτόκριτο. 8, 7, 9. Καλημέρα με κρητικό ράμα στα Χανιά. 93,8. Δήμητρη, καλημέρα και σε σένα. Μαντιλάτε σήμερα με ελεύθερο θέμα. Γεια σου Ελένη, καλημέρα. Πάμε στην Ελλάδα να δούμε τι γίνεται. Κάθε μέρα μένουμε με το στόμα ανοιχτό με αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Δηλαδή, από πού να το πιάσεις, από πού να το αφήσεις. Συνελήφθη 50χρονος στη Λάρισα που κρατούσε όμηρο την πρώην σύζυγό του και απειλούσε να την κάψει. Σε ζωντανή μετάδοση μάλιστα. Σε βίντεο εμφανίζεται ο δράστης να κρατά τσεκούρι και δοχείο με έφλεκτο υγρό. Πώς φτάνεις από την αγάπη και σ' αγαπώ και θα σε κάνω βασίλισσα να είμαστε μια ζωή μαζί αγαπημένοι, να την κρατάς με τσεκούρι και να της βάζεις φωτιά? Τι απόσταση έχει αυτός ο δρόμος? Λοιπόν, τρόμος για οδηγό λεωφορείου στο Πέραμα. Επιβάτης λέει έβγαλε όπλο επειδή δεν σταμάτησε στη στάση που ήθελε. Σου λέει πώς θα λύσω το πρόβλημα, κρατάω και ένα όπλο. Οδηγέ, σταμάτα γιατί θα στην πουμπουνίσω. Άκου εδώ. Στη Μήλο συνελήφθη 24χρονος για ναρκωτικά, για διακίνηση. Τρεις συλλήψεις στο Γέρακα μετά από αστυνομική επιχείρηση ξυλώθηκαν 300 μέτρα καλώδια ρευματοκλοπών. Χαλαζόπτωση και καταιγίδες προκάλεσαν ζημιές σε καλλιέργειες στο Αμίντεο. Έπεσε στη λίμνη ΑΟΟΥ πυροσβεστικό ελικόπτερο. Ευτυχώς βγήκαν οι πιλότοι, κολύψαν και βγήκαν στη στεριά, δεν είχαμε χειρότερα. Θεσσαλονίκη 28χρονη, δηλαδή, και αυτό τώρα τι σενάριο είναι. 28χρονη κατηγορείται ότι ξεγέλασε 14χρονη παριστάνοντας το αγόρι και έκανε ερωτική σχέση μαζί της. Να κάνουμε το σταυρό μου. Τραυματίστηκε 67χρονος εργάτης που έπεσε από ύψος σε οικοδομή στη Θεσσαλονίκη. Καλά, αυτό είναι απίστευτο. Ηλικιωμένος στην Πάτρα πήρε λέει το αυτοκίνητο ηλουόμενου επειδή το πέρασε για δικό του και εξαφανίστηκε. Είδε το αυτοκίνητο, περνούσε λέει ο ηλικιωμένος από τη διάβασα και είδε το αυτοκίνητο, σου λέει δικό μου είναι αυτό. Το ίδιο χρώμα είναι, ίδια μάρκα. Πάει στο αυτοκίνητο, ήταν και ταξιδιά πάνω, το πήρε και έφυγε. Τον βρήκανε αργότερα, από ό,τι διάβασα μάλλον δεν ήταν και πολύ με τα καλά του. Ένας στους τρεις άστεγους μένει στο δρόμο για περισσότερα από 5 χρόνια. Ένας στους τρεις άστεγους, 5 χρόνια στο δρόμο. Οι άστεγοι λέει στην Αθήνα 7 στους 10 έχασαν το σπίτι τους λόγω οικονομικών προβλημάτων. Δεν θέλει και πολύ. Συνελήφθησαν ένας 77χρονος και ένας 59χρονος για αγροτικές πυρκαγιές σε Λακωνία και Αχαΐα. Και κλείνουμε με κάτι έτσι πιο όμορφο. Μετά από προσπάθειες, μετά από 82 χρόνια, αντικείμενα Ελλήνων εχμαλώτων των Ναζί αποδόθηκαν στους συγγενείς. Η εκδήλωση έγινε λέει στο Υπουργείο Εξωτερικών και μάλιστα Έλληνες μαθητές εργάστηκαν υπό την καθοδήγηση των δασκάλων τους προκειμένου να εντοπίσουν τις οικογένειες, Έλληνες μαθητές, οι οποίες παρέλαβαν τα αντικείμενα των προγόνων τους.

0: μυαλό.
1: Χιλιάδες είναι οι αναμνήσεις. Γιώργος Παπαδάκης.
0: Για το δικό σου γυρισμό.
1: Λιγοστές είναι ελπίδες για το δικό σου γυρισμό.
0: Για το δικό σου γυρισμό.
1: Για το Τζίπρα είναι αυτό. Είναι λιγοστές ελπίδες για το δικό σου γυρισμό. Αλλά δεν ξέρεις. Και για τα Σαμαρά θα μπορούσε να ήταν.
2: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξή σου.
1: Ωραία! Ντους λέει επιπληρωμή σε παραλίες της Ανδαλουσίας. Εντάξει, και τι, πρώτη φορά το βλέπετε? 1 ευρώ για 5 λεπτά νερού. Παιδιά, σπατάγινε! 5 λεπτά νερού, τι θα κάνεις, θα ξεβαφτιστείς? Έλεος! 5 λεπτά θα τρέχει το νερό, βάζεις ένα ευρώ, 5 λεπτά θα ξεβαφτίζεσαι. Έντονες αντιδράσεις λέει που θα πληρώνουν. Άμα πας παραλία, λεφτά να βαστάς. Δεν γίνεται αλλιώς. Δεν θα κάνεις δουλειά αλλιώς. Ναι, γεια σας κύριε. Έχει είσοδο? Πόσο είσοδο έχει για να μπω να κάνω μπάνιο, να δροσιστώ? Μην πάθω εγκεφαλικό. 50 ευρώ είσοδο. Να τα δώσω. Τι να κάνω? Τι να κάνουμε? Καλοκαίρι είναι. Μπαίνεις μέσα. Ξαπλώστρες δεν θα πάρετε? Θα πάρουμε. Πόσο είναι ξαπλώστρες? 100 ευρώ. Τι να κάνουμε? Να τα πάρουμε. Να τις πάρουμε. Να πάει η επιδότηση που δεν πήραμε. Έχει και ελάχιστη κατανάλωση. Να παραγγείλουμε. Φέρε κάτι πίτσες, φέρε κάτι καφέδες, φέρε τίποτα χυμούς, φέρε τίποτα παγωτά. Πας και στο ντους και εδώ θα πληρώσεις. Ξέχασα τις μπαντόφλες. Μήπως νοικιάζετε μπαντόφλες στην παραλία? Μην κάνουν τα ποδαράκια μου. Νοικιάζουμε και μπαντόφλες στην παραλία να πας στη θάλασσα. Ηλιοθεραπεία θα κάνετε? Θα κάνω ηλιοθεραπεία. Πόσο κοστίζει ηλιοθεραπεία? Ηλιοθεραπεία κοστίζει η μία ώρα για να μαυρίσεις 70 ευρώ. Όλα παιδί μου σε αυτή τη ζωή. Πού είναι τα χρόνια τα παλιά που πήγαινε στην παραλία, δεν κρατούσε τίποτα, δεν είχαμε ούτε να ξεπληθούμε τίποτα. Κρατούσε λίγο τυρί, ένα παξιμάδι, λίγε ελιέ, δύο φέτε καρπούζι και ήμασταν μια χαρά. Τώρα ο ποπό μα θέλει να κάτσει και στι ωραίε ξαπλώστρε. Έχουν βάλει και κάτι κρεβάτια. Τι είναι αυτά, ρε βουτυρομπεμπέδε? Δεν τρεπόμαστε λίγο εγώ? Λέω εγώ. Που με γίνει κακομαθημένη μου φαίνεται. Θέλουμε και κρεβάτι στην παραλία, θέλουμε και τη σκιά μας, θέλουμε και κάποιον να μας κάνει αέρα, θέλουμε και τώρα, θέλουμε και τ' άλλο.
0: Σου χάρισα κάποια βραδιά, κράτησε το για.
1: Ας το αλάτι σε πάνω σου να γίνεις παστός μπακαλιάρος. Σαν τη μούμια.

0: της Άλπης ερχομένο. Μη το χαρίσεις πουθένα, κράτησε το για να θυμάσαι. Αχ, εκείνο που σε αγαπά.
1: Ένα λουλούδι εντελεβάεις. Μαγέσαι Φαντάκης. Γεια σου Τόνια, καλημέρα στο Ηράκλειο. Εμμανουέλα, καλημέρα, καλημέρα. Μαντιλάδες με ελεύθερο θέμα σήμερα.

0: κανέλα.
1: Είμαστε παρέα με το ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη στο κέντρο των μοιρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα. Ξεχωριό Γιάννη Σκουλετάκη. Γεια σου, Ευαγγελία, για μπιτζάκι. Καλημέρα στο Ρεθέμνο, στο όμορφο. Καλημέρα. Ποιο έχουμε ξεχάσει, θα δούμε μετά πάλι. Ναι. Γεια σου, φίλε Γιάννη στα Χανιά. Τώρα ήρθε το μήνυμα. Ναι, ωραία. Καλό Σαββατοκύριακο, Γιάννη. Ό,τι επιθυμείς. Κάτσε να θυμηθούμε ένα τηλεφώνημα που είχαμε κάνει πριν μερικές μέρες. Α, αυτό με τις καταρίδες. Ναι. Τώρα εμφανίζονται σιγά-σιγά.
2: Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα.
1: Κυρία Στυλιανή, εσείς είστε?
2: Ναι.
1: Τι κάνετε, από το Πέραμα παίρνουμε τηλέφωνο για το σπίτι που έχετε. Για τα χόρτα, και έχει και στο δώμα πολλά χόρτα και έχουμε καταγγελίσει από τη γειτονιά. Τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό?
2: Τι να κάνω, εγώ δεν μένω εκεί.
1: Ναι, αλλά είναι δικό σας το σπίτι. Και επειδή έχουν βγει χόρτα πολλά και βγαίνουν λέει και κατσαρίδες από το σπίτι, μας είπαν οι γειτόνιοι γιατί είχαμε πάει προχθές. Βγαίνουν λέει από το σπίτι σας κατσαρίδες και μπαίνουν στα σπίτια των γειτόνων.
2: Μπορείτε να κάνετε. Τι να κάνω τώρα εγώ?
1: Μία πεντόμωση, δεν ξέρω τι μπορείτε να κάνετε. Γιατί φωνάζουν οι γειτόνιοι. Ή μία γειτόνισσα, η κυρία Μαρία, δεν ξέρω αν την γνωρίζετε. Λέει από το σπίτι σας βγήκαν λέει κατσαρίδες και μπήκαν στο δικό της σπίτι.
2: Μάλιστα.
1: Μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό? Μία πεντόμωση και καθάρισμα στην ταράτσα γιατί έχει βγάλει χόρτα.
2: Δωρεά.
1: Όχι δωρεά, εσύ θα την κάνουμε, δικιά σας έξοδα. Αλλιώς, αν θέλετε να την κάνουμε εμείς, να μας πληρώσετε τα έξοδα στο Δήμο.
2: Όχι, δεν έχω να πληρώσω στο Δήμο, αρκετά πληρώνω στο Δήμο του Περάματος.
1: Ναι, και τι θα κάνουμε τώρα με τις κατσαρίδες που βγαίνουν το σπίτι σας και πάνε στα άλλα σπίτια?
2: Και τι θέλετε, κύριε, να κάνω τώρα εγώ? Είμαι σε μισή τώρα αυτή τη στιγμή, δουλεύω.
1: Δεν έχετε κάποιους γενείς σας να πάει? Μας είπαν ότι βγαίνουν λέει και ποντίκια από το σπίτι σας και πάνε στα άλλα σπίτια πάλι. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί στο σπίτι, τόσο παλιό είναι.
2: Τώρα θα μας τρελάνουν, τίποτα δεν πάει. Είναι μια χαρά το σπίτι, δεν πάει τίποτα από όλα αυτά.
1: Από το δικό σας σπίτι είδα ένα ποντικό χθες και μπήκε στο διπλανό σπίτι. Και φώναξε.
2: Ναι, γιατί εκεί πέρα που είναι όλο χωράφια στα δικά του σπίτια δεν παίρνουν ποντίκια από το δρόμο.
1: Ναι, αλλά ήταν δικό σας λέει το ποντίκι. Έτσι έλεγε η γειτόνισσα, λέει, το βάλε φωτογραφία.
2: Πώς λέγεστε, κύριε?
1: Εγώ είμαι ο Μανώλης ο Λεκάτσης από τον Ερωτόκριτο και παίρνω για χρόνια πολλά. Γιατί είπε ο Γιάννης ο άντρας να σε πάρουν τηλέφωνο να σου πούμε χρόνια πολλά, σου κάνουμε έκπληξη.
2: Πλάκα κάνεις τώρα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εφιαλτική καταγραφή για περισσότερους από 36.000 αγνοούμενους στη Βενεζουέλα μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς. Πρωτόγνωρος καύσωνας σαρώνει την Ευρώπη. Ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασία σε Γαλλία, Βρετανία και Ελβετία. Στην Ισπανία πολλοί άνθρωποι φέρεται να έχουν χάσει τη ζωή τους από αιτίες που συνδέονται με τις ακραίες θερμοκρασίες. Σε κόκκινο συναγερμό και η Ολλανδία. Ιρανική επίθεση σε φορτηγό πλοίο στα στενά του Ορμούζ. Δοκιμάζεται η συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Την ακύρωση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος Σύλληψης που εξέδωσαν σε βάρος του οι βελγικές δικαστικές αρχές ζητά ο Δημήτρης Αβραμόπουλος από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχωρά και επισήμως στην επικήρυξη του λαγοκέφαλου, καθώς για κάθε κιλό που αλλιεύεται προβλέπεται αμοιβή 5,33 ευρώ. Απέκλεισε το ενδεχόμενο συνεργασίας με το ΣΥΡΙΖΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Το 8,27 εκτιμάται ότι θα είναι το κατόφλι εισαγωγής φέτος στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Θα καταγραφεί στις σχολές του 4ου επιστημονικού πεδίου, δηλαδή της οικονομίας και πληροφορικής.
0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
4: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
3: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
4: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
3: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
4: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
3: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
4: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
3: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
4: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
3: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
4: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
3: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
4: Runner και Tronix.
3: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
8: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
9: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι. Σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
10: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
11: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
12: Καλό.
10: Δεν υπάρχει.
12: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
10: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
12: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
13: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
14: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
15: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
16: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
15: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
16: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
15: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
16: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
15: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
17: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Κώστα, καλημέρα και σε σένα. Αλέξο Καράκη, καλημέρα. Καλό Σαββατοκύριακο, να είσαι καλά. Τελευταίο Σαββατοκύριακο του μήνα. Σήμερα Παρασκευή 26. Σήμερα έχει 3 εξάρια η Παρασκευή. 26 έκτου του 2026. Άχω να δεις, βλέπω εδώ έχει 3 εξάρια και 3 διάρια η σημερινή ημέρα. 26 έκτου 2026. Τέλεια. Τώρα που το παρατηρώ. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλημέρα με Ρωτόκριτο, καλημέρα με Κρητικό, να μας τα Χανιά. Πάμε στην καθιερωμένη βόλτα στην Κρήτη, να πάρουμε λίγο
1: με τοπικά νέα,
0: να πάρουμε καθαρό αέρα. Ή τα γίνεται στην Κρήτη, πες μου το εσύ. Πάμε σε τοπικό τύπο. Πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Νέα Κρήτη. Παρανάλωμα του πυρός. Οι φλόγες κατάπιαν δύο επιχειρήσεις στον Άι Γιάννη Χωστό. Οι επιτυχόντες των επανελλαδικών μοιράζονται τα μυστικά της επιτυχίας τους. Μπράβο σε όλα τα παιδιά και στα δικά μας τα παιδιά, στο Γιώργο το Χάρη που με πολύ διάβασμα και επιμονή μπήκαν εκεί που θέλανε. Στο Πολυτεχνείο. Συγχαρητήρια και στα παιδιά που δεν τα καταφέρανε. Δεν χάλασε ο κόσμος. Η ζωή έχει χιλιάδες ευκαιρίες. Εκατομμύρια. Χάνεις μία μάχη, είναι η επόμενη, μεθεπόμενη. Πατρίες με άριστα ανοίγουν την πόρτα στο μέλλον. Λέει για τους μαθητές. Πυρηνικά όλα στον Άι Γιάννη Χωστό. Ρε Θεμιώτη Κανέα, υψηλές επιδόσεις και χαμόγελα από τις βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Χάνιο την Κανέα, πολλές επιτυχίες, περιορισμένοι αριστούχοι σε πανελλήνιο επίπεδο, από χανιώτες υποψήφιους, λέει, στις πανελλαδικές εξετάσεις. Συλλαλητήριο συνταξιούχων κατά της ακρίβειας στα Χανιά. Μα ποια ακρίβεια τώρα, αφού έχουμε το πόσο κάνει. Έτσι αντιμετωπίζουμε την ακρίβεια. Ανατολή, πέτυχαν τους στόχους τους μαθητές με κορυφαίες επιδότησεις, μιλούν στην εφημερίδα. Πάμε τοπικά site, πάμε ηρακλειονιούς.gr. Βορίζια, απολογούνται σήμερα οι 5 της οικογένειας Καργάκη για τη βόμβα που άνοιξε τον κύκλο του αίματος. Ηράκλειο σοκ από τις εικόνες της φωτιάς χθες. Στάχτη επιχειρήσεις, ζημιά σε σπίτια. Νέες αφήξεις παράνομων μεταναστών νότια του νησιού. Πάμε μέχρι τα λεπτά.gr. Στις φλόγες συλλήφθηκαν χθες σπίτια και επιχειρήσεις στον Άι Γιάννη Χωστό, στο Ηράκλειο. Θρήνος στο Μυλοπόταμο για τον θάνατο 32χρονου. Τον άτυχο άντρα βρήκε νεκρό ο πατέρας του. Τροχείο στη Χερσόνησο, τραυματίες και οδηγός μηχανής. Δήμος Αγίου Βασιλείου, έγκριση χρηματοδότησης για την αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες. Ηράκλειο, κακουργηματική δίωξη στα μέλη της οικογένειας μετά από πυροβολισμούς του Προέδρου στο Γλέντι. Αυτό το φαινόμενο δηλαδή δεν σταματά με τους πυροβολισμούς. Καπή Αρκαλοχωρίου, αναβίωση το έθιμο του Κλείδωνα. Ηράκλειο, 17,5 χρόνια κάθειρξη στον Διευθυντή Γυμνασίου για σεξουαλική κακοποίηση μαθήτριας. Flashnews.gr, Χανιά, φωτιά ξέσπασε σε χωράφι, στο ακροτήρι κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Στα Χανιά συνεχίζονται οι δολωματικοί ψεκασμοί κατά του Δάκου, στον Αποκόρονα. Θλίψη για το θάνατο 27χρονης από την Κρήτη που έδινε μάχη με την νόσο ALS. Θλίψη στα Χανιά, πέθανε ο ραδιοφωνικός παραγωγός Πέτρος Ζησάκης. Υπήρξε ιδιαίτερα γνωστός ραδιοφωνικός παραγωγός με πολυετή παρουσία σε τοπικούς σταθμούς. Ηράκλειο, ταυτοποιήθηκε γυναίκα πίσω από την απάτη εις βάρος ηλικιωμένης, της είχε πάρει 13 λίρες. Μανώλης Κονταρός, νέα κυκλοφορία, ο τρελός.

0: σπίτι.
1: Όλοι οι τρελοί ενωθείτε. Έχουμε γίνει ένα απέραντο τρελάδικο.
0: Τα τρελάδικα.
1: Όπα.
0: Του κόσμου τα τρελάδικα. Μια μέρα να ανοιχτούνε. Τέτοιο τρελό που με έκαμες, όλα θα με ζητούνε. Τέτοιο τρελό που...
1: Μανώλης Κονταρός.
0: Όλα θα με ζητούνε.
1: Καλημέρα. Α, πολύ μου αρέσουν αυτές οι έρευνες για τα ταξίδια. Λέγαμε και νωρίτερα για τη δυσκολία των Ελλήνων για διακοπές. Αλλά βλέπω εδώ οι Έλληνες λέει, που πάνε διακοπές ταξιδεύουν πιο πολύ στο εξωτερικό. Αποφεύγουν το εσωτερικό. Σου λέει σιγά μην πας στην Ελλάδα. Έχω δει κάτι ωραία πακέτα στο εξωτερικό. Να κλείψει τα δάχτυλά σου. Η αλήθεια είναι ότι βλέπει κάτι πακέτα στο εξωτερικό και είναι πολύ φθηνά. Λες, καλύτερα με συμφέρει να πάω. Άσε που δεν βλέπει και γνωστού. Τι σπαστικό αυτό να πας διακοπές. Λες, τι ωραία. Πάω εκεί διακοπές. Πω να ξεκουραστώ, να αλλάξω παραστάσεις και βλέπει. Από τη μία το γείτονα, ένα μπατζανάκι, ένα γνωστό, μια γειτόνισσα, λες έλεος, πήγα, έφυγα, πήγα στο τάδε νησί και είδα 70 γνωστούς. Είπα να αλλάξω παραστάσεις και είδα πάλι τις μούρες τις ίδιες. Γι' αυτό θα πάμε εξωτερικό. Λέει εδώ η έρευνα από το Insete. Η Ιταλία λέει είναι το μέρος που πάμε περισσότερο. Una razza, una faccia. Να πιούμε και κανένα εσπρεσάκι. Η Ιταλία είναι στην πρώτη θέση για τα ταξίδια στην Ευρώπη. Μετά πάμε Γερμανία πιο πολύ. Στην Τουρκία πάμε πολύ. Σιγά μην πας στην Τουρκία να βλέπω τη μούρη του Ερντογάν. Λοιπόν, και στην Κύπρο είναι στις πρώτες θέσεις. Κύπρο θα πάω, να φάω και κανένα χαλούμι. Και Γαλλία και Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία και Αίγυπτος. Άντε ωραία, καλές διακοπές. Πάμε και με Αντώνη Μαζοκοπάκη, καλημέρα.
2: Ερωτόκριτος.

0: να ζητώ.
1: Άσπρα πουλιά, Αντώνης Μαζοκοπάκης.
0: Αχ, η παράπονο, κλαίω κι αναζητώ σε.
1: Καλημέρα, καλημέρα, γεια σου Τόνια Αντωνίου, καλημέρα στην Κύπρο, καλό Σαββατοκύριακο. Ελευθερία, καλημέρα, καλημέρα. Και για την Εύα, καλημέρα, καλημέρα παντού. Γεια σου Κρήτη, με τα ωραία σου, γεια σου Ελλάδα σε όλο τον πλανήτη. Να έρθετε στην Ελλάδα, στην Κρήτη να έρθετε, να κάνετε τις διακοπές σας, να αφήσετε κανένα φράγκο. Άντε.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση

0: Κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
1: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
0: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
6: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
7: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810 232 800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
10: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
11: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα. Μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο. Είναι Παρασκευή 26 του Ιούνιου. Γεια σου Νίκος Δημητρόπολη, καλημέρα να έχεις. Καλό Σαββατοκύριακο. Φίλε Γιώργο, καλημέρα και σε σένα. 2892-053-500 και μαντινάτε στον αέρα μετά τις 10 με ελεύθερο θέμα σήμερα. Ήντα γίνεται στο Μουντιάλ.
1: Ώρα για σπορ.
0: Το Εκουαδόρ, υπάρχει τραγούδι. Εκουαδόρ, λοιπόν, νίκησε με ανατροπή 2-1 τη Γερμανία και πέρασε στους 32. Ισοπαλία Αυστραλία και Παραγουάη, προκρίθηκαν οι Αυστραλοί. Στους 32 του Μουντιάλ, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, αν και έχασαν 3-2 από την Τουρκία, νίκη Γοήτρου για την Τουρκία που αποκλείστηκε τελικά παρά την νίκη. Η Ιαπωνία και η Σουηδία 1-1 προκρίθηκαν και οι δύο. Η Ολλανδία 3-1 την Τινησία. Η Ακτή Ελεφαντοστού 2-0 το Κουρασάο. Χαμός. Παναθηναϊκός λέει ήρθε σε συμφωνία με τον Μετούν και κλείνει και τον Έλμιν Ράστοντερ. Πότος φεριστές είναι τώρα? Περισσότερα δεν γνωρίζω. Ο Γιώργος Μπαρτζόκας ανανεώσε έως το 2029 στον Ολυμπιακό. Προπονητής του Ολυμπιακού. Πάμε πρωτοσύλλητα αθλητικού τύπου Live Sport. Θέλω με τον ΠΑΟ την Ευρωλίγκα. Ο Μουσταφά Φαλ. Sport Day Grand Metre τριετίας. Παραμένει μέχρι 29 ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό. Ο στόπερ που θέλει η ΑΕΚ δεν γίνεται μόνο για την απόκτηση χαφ, καθώς ο Ριμπάλτα είχε ανοίξει το φάκελο του center back, λέγεται μεταγραφικά της ΑΕΚ. Φως μέχρι και το 2029 ο Μπαρτζόκας στον Ολυμπιακό. Ο Πόποβιτς από ώρα σε ώρα. Τι είναι αυτός, ποδοσφαιριστής? Goalkeeper. Αν θέλει να κλείσει τον Μαυροβούνιο, λέει goalkeeper Ολυμπιακός. Κόκκινος πρωταθλητής, ο Πόποβιτς έκλεισε, τα βρήκαν σε όλα με τον Γίγαντα.
2: Πάνε τα χρόνια και περνούν σαν το νερό που τρέχει, σαν σύννεφα του ουρανού από τα παίρνει ο αέρας, και ώστε να κλείσει ο άνθρωπος τα μάτια και να ανοίξει, φεύγει η ζωή σαν αστραπή που χάνεται και σβήνει.

μεγάλη και να ξαναγινούμουνε 10 χρονών κοπέλι. 10 χρονών κοπέλι να ζήσω χρόνια όμορφα.

αυτές τις όμορφες στιγμές να θέλα ξαναζήσω. Να πάρω απάνω το στενό να σμίξω τσιγερό τους.

όσα σου και πάψε, Μιχελάκη. Και πάψε, Μιχελάκη, κι ό,τι έχεις ψήσει, βάλε μας να πιούμε ένα γρασάκι.

0: Γιάννης Ρινιζάκης στο σπίτι του κυρού μου. Καλημέρα Κρήτη! Γεια σου Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Εμμανουέλα καλημέρα. Γιούλη καλημέρα, καλημέρα. Σε όλη παρέα μας, να είσαι καλά Γιούλη. Καλή δουλειά. Βλέπω στο Βήμα, αντιγύρανση, ξεκινάει η πρώτη κλινική δοκιμή σε ανθρώπους. Μπορεί ένα φάρμακο, λέει, ένα φάρμακο να ξανανιώσει τα κύτταρά μας, να μας ξανακάνει νέους. Τώρα είναι, λέει, η πρώτη δοκιμή, έρχεται κυταρικού επαναπρογραμματισμού. Ναι, δεν θα βγει φάρμακο να... εκεί που είσαι 80 να γίνει 20. Πώς σε λέγανε παλιά, ήμουν νιός και γέρασα. Ναι, θα τα αλλάξουμε τώρα αυτό. Ήμουν γέρος και έγινα νιός. Πήρα το φάρμακο, τσουκ, να το. Ναι, αλλά θα σου πάρουμε πίσω τη σύνταξη, δεν κατάλαβα. Ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά ωραία. Ήσουν 80 με τις ρητήρες, πονάει η μέση μου. Έχω ζάχαρα, έχω χοληστερίνες, έχω ζαλάδες. Θα σε κάνουμε πάλι κοσάρι, 30, τέλος πάντων θα δούμε πώς θα πάει το φάρμακο, αλλά δεν θα παίρνεις πάλι σύνταξη, πρέπει να το ζυάσεις. Τι προτιμάς, γέρος με σύνταξη ή νέος χωρίς σύνταξη, πες μου τώρα εσύ. Θα δούμε τι θα φέρει η επιστήμη στο μέλλον. Έτσι θα θυμηθούμε με αντινάδες που μας είχατε πει, αγαπημένες ακροάτριες, για τα μαύρα ρούχα ήτανε, ναι, το θυμηθούμε.
1: Απούσι λέει δυνατό σε αυτά τα μαύρα ρούχα βάνει. Και εκείνο που είσαι στην καρδιά, πληζεί που δεν θα ζάνει. Τα μαύρα ρούχα λέει όποιο φορεί δείχνει πω έχει πόνο. Σε μια πληζή που αιμορραζεί ολοχρονή στο χρόνο. Είναι άνθρωπο λέει που είσαι πληζή που δεν μπορεί να κλείσει. Γι' αυτό με μαύρα το κορμί για πάντα το έχει δει. Τι είναι κι άνθρωπο που είσαι πληζή μέσα του που δεν κλείνει. Κι όμω με μαύρα το κορμί αρνείται να τον δίνει.
2: Ώστε να ζω θα τα φορώ μόνο τα μαύρα ρούχα, γιατί έχασα σε μια βραδιά μία αγάπη που είχα. Τα μαύρα ρούχα στο κορμί τη θλίψη συμβολίζουν, εκτός κι αν τα φορείς εσύ το σώμα να στολίζει. Τα μαύρα ρούχα όταν φορείς πρέπει να νιώθεις πόνο, αλλιώς άστα να τα φορούν όσοι το ζουνε μόνο.
3: Οι πονεμένοι τα φορούν μόνο τα μαύρα ρούχα, γιατί τα φόρεσα κι εγώ για μια αγάπη που είχα. Τα μαύρα ρούχα που φορώ ίσα φορμή κερά μου και όλους τους πόνους του Θεού τσίχω στην αγκαλιά μου. Οι πονεμένοι τα φορούν μόνο τα μαύρα ρούχα, γιατί τα φόρεσα κι εγώ για μια αγάπη που είχα.
4: Για σου πω, τα μαύρα ρούχα λέει τα φορούνε μόνο οι μερακλείδες. Μα τα φορούνε και οι κοπελιές που χάσανε τις ελπίδες.
5: Τα μαύρα ρούχα τα φορώ χρόνια στο κορμί μου, γιατί αδέρφια έχασα νέα και ανήπτω στη ζωή μου. Τώρα τα μαύρα τα φορώ που μου είχε γράψει μοίρα, να χάσω την αγάπη μου να με φωνάζουν χείρα.
6: Κάθε πρωί λέγονται ξυπνώ, τα μαύρα ρούχα βάνω, γιατί κυδεύω τα όνειρα που κάθε βράδυ χάνω. Με πρόδωσες λέει κι ας ήξερες πως είχα για Θεό μου, γι' αυτό στα μαύρα τόντισα το κάθε τι δικό μου. Στο χωρισμό μας το κορμί στα μαύρα θα το ντύσω και με φαρμάκι την καρδιά πικρό θα την ποτίσω.

Εδώ είμαστε, μας τελειώσει και η δεύτερη ώρα. Έχουμε και τρίτη. Είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα, όμορφα δώρα για κάθε στιγμή της ζωής μας. Για τα αγαπημένα μας πρόσωπα. Και για τον εαυτό μας να κάνουμε τα δώρα μας. Και για τους άλλους, αλλά να προσέχουμε και τον εαυτό μας. Λοιπόν, Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο κέντρο των Μυρών. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να την κλείσουμε τη δεύτερη ώρα με Νίκο Πατενταλάκη.

θα την εσωσιβάσω. Θα την εσωσιβάσω 5-6 κουτσομπόλιδες. 5-6 κουτσομπόλιδες το πισμα να τσισκάσω.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδοπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892-0-23-193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
7: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
6: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο οίδιο.
7: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
6: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
7: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φίτο Ελλάς.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Τα ακρεοπολίαδα Σκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας.
10: κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας στο κιλό 6,99. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3,90. Μοσχίδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Αλεύρι αλατίνη η τριάδα το σετ 3,24. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 11,22. Baby Lino Sensitive οικονομική συσκευασία 9,54. Skip σκόνη 67 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες 10,48. Μπαρμπουνάκια κόκαλη 630 γραμμαρίων 3,98. Παιδικά δημητριακά Nutrivale 375 γραμμαρίων 2,38. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
12: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
18: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
13: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: Εδώ είμαστε, μπήκαμε στην τρίτη ώρα με νέα τραγουδία, νέες κυκλοφορίες. Μιχάλης Σκοπιδάκης, η ομορφιά των ασιτών. Λίγο πριν ακούσαμε και Μιχάλη Ξενάκη, ο κύκλος της καρδιάς. Καλημέρα, τρίτη ώρα. Στον αέρα είμαστε από τις 8, στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Έρχεται το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Ιούνιου. Πάει. Από Τετάρτη ο Ιούλης. Να δούμε τι θα μας φέρει. Γεια σου Στέλλα Κρασαγάκη, καλημέρα και σε σένα, να είσαι καλά. Είσαι στην παρέα μας, καλή δουλειά, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εύχεται σε όλη την παρέα μας, ευχαριστούμε. Φίλε Κώστα, καλημέρα. Μαντινάδες με ελεύθερο θέμα. Καλημέρας Μαντινάδες σε Νίκο. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Ηράκλειο υποέλεγχο, η φωτιά στον Αγιάννη Χωστό. Όλη νύχτα παρέμειναν πυροσβέστες. Η φωτιά, η μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εργοστάσιο ξυλίας. Πήραν φωτιά σπίτια, επιχειρήσεις. Χάνια φωτιά ξέσπασε σε χωράφι στο ακροτήρι, κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Ηράκλειο, ταυτοποιήθηκε η γυναίκα για την απάτη σε βάρος ηλικιωμένης, της είχε πάρει 13 λίρες. Ρέθυμνο, τραγωδία, Ευνίδιος θάνατος, 32χρονος στον Μιλοπόταμο, τον βρήκε νεκρό πατέρας του. Καλημέρες χειροπέδες, τρεις διακινητές μετά από δύο επιχειρήσεις διάσωσης παράνομων μεταναστών. Τροχιός στη Χερσόνησο, τραυματής και οδηγός μηχανής. Ηράκλειο, κακουργηματική δίωξη στα μέλη της οικογένειας μετά από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια κριτικού γλεντιού. Χάνια, μηχανή συγκρούστηκε με αυτοκίνητο, τροχαίο, τραυματίστηκε ελαφρά οδηγός μηχανής.
1: Ο καιρός.
0: Ο καλός μας ο καιρός, σήμερα στην Κρήτη έθριος, σύμφωνα με την Έμι. Η άνεμη βόρειο-δυτική 4 με 6 μποφόρ, θερμοκρασία από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου.

0: Εδώ είμαστε. Καλό Σαββατοκύριακο, καλημέρα.
1: Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλώς και την Τόνια μας, να πούμε την καλημέρα μας, να μας πάει καλά η μέρα.
1: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
1: Από σήμερα και πάει που μας θα είμαστε.
0: Να λέμε μια καλημέρα, μα δεν είναι κακό, Παναγία μου.
1: Είναι,
0: μια καλημέρα
1: είναι,
0: λέμε, του Θεού είναι, του Θεού.
1: Του Θεού είναι.
0: Μια καλημέρα.
1: Του Θεού είναι, ούτε χορεύω ούτε τραγουδάω.
0: Τίποτα, μια καλημέρα είναι, μια χαρά είμαστε.
1: Λοιπόν, πάμε να πούμε την καλημέρα μας σε όλους. Στο φίλο μου τον Ηλία τον Φωνεράκη, στον Κώστα τον Κουβεράκη με την αγάπη μου. Να είναι καλά. Από σήμερα θα είναι πάλι παρόν σε όλες τις εκπομπές. Και ο Θεός έχει.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε.
1: Καλό Σαββατοκύριακο, καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Ναι. Όχι. Λοιπόν, καλημέρα στους μαντινάδες, 28-92-053-500, ανοίξαμε, σας περιμένουμε. Φίλε Σταύρο, καλημέρα και σε σένα.

Μη στέλνεις δανεικές χαρές, Θεέ μου, για λίγο νάχω. Δεν θέλω να χρωστώ ποθέ στον κόσμο όσο υπάρχω. Παντινάρα της Μάρους Γιώργη Λαδάκη. Όπως και η επόμενη, ό,τι αγαπάς δεν το ξεχνάς, κι ας κάνεις πως ταρνείσαι, στη σκέψη βασανίζεσαι και στην καρδιά πονείσαι.

0: το λες.
1: Ναι, καλημέρα.
2: Καλημέρα, όλη μέρα, Μανώλη.
1: Καλώς και τη Μαρίκα, καλώς όρισες.
2: Καλώς σας βρήκα. Αχ, Μανώλη, το τι τράβηξα σε βράδυ, μην τα ρωτάς.
1: Ήτα τράβηξες, ήτα.
2: Λοιπόν, άμα αυτά τα, την καλοσύνη μου που με βρήκανε μολατήκε.
1: Ω,
2: τέλος πάντων,
1: καλά να είμαστε.
2: Όλα καλά, καλά να είμαστε. Την καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο του σταθμού σας. Σε όλους εσάς, την παρέα σας μέσα. Καλό Σαββατοκύριακο, με υγεία πάνω απ' όλα. Άμα έχουμε την υγεία μας, τα έχουμε όλα.
1: Και στον Πολύδωρο που ακούει.
2: Και ο Πολύδωρος.
1: Ακούει.
2: Με τη Μαρία που ακούει,
1: είδες. Έτσι, να το στείλουμε μια καλημέρα.
2: Λοιπόν, με ντρέπομαι εγώ όταν τα λένε μπροστά μου, το ξέρεις.
1: Ναι, εγώ τα λέω. Τι ακούνε, να είναι καλά.
2: Όταν μου τα λένε τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Που μ' ακούνε.
1: Όλους μας ακούνε. Εγώ δεν τρέπομαι που μ' ακούνε.
2: Εσύ με κάνετε μεγάλη και τρανή, εγώ ντρέπομαι.
1: Εγώ πάντως όταν μου λένε ότι με ακούνε, χαίρομαι. Μ' αρέσει.
2: Χαίρεσαι.
1: Και μην τα, άμα δεν ακούει άνθρωπος.
2: Δεν λέμε τίποτα κακό, μωρέ Μανώλη, δεν λέμε και τίποτα κακό.
1: Παναγία μου. Μια ματινάδα του Θεού είναι.
2: Μια καλημέρα είναι δεκτή από όλο τον κόσμο.
1: Αλλιώς να κλειδωθούμε στο σπίτι, να περιμένουμε το θάνατο, να μην λέμε πράγμα.
2: Μπράβο, να γεννούμε όλοι τρελοί, να μας πάρει.
1: Έτσι.
2: Δεν αφορά τα τρελάδικα, Μανώλη.
1: Που λέει και ο Κονταρός.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, παιδί μου, ναι. Λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια σε όλο τον κόσμο, καλό καλοκαίρι, όλα μαζί, όλες τις καλές ευχές και έχουμε σε κάθε ένα ξεχωριστά.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα!
2: Άντε, καλή συνέχεια, καλημέρα μου.

0: παίξαμε την τύχη.
1: Έπαιξαμε την τύχη μου.
0: Έπαιξαμε την τύχη μου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη.
1: Καλώς και την αγάπη μας.
2: Καλημέρα μου σε όλα τα κρατήρα μου, την αγάπη μου. Ιδιαίτερως την αγαπημένη Νίκη. Την Νίκη μου την αγαπημένη. Και θα σε αφιερώσω δύο μαντινάδες. Έτσι λέω. Εσύ και εγώ.
1: Θα τη βρούμε, θα τη βρούμε.
2: Το μυαλό μου.
1: Καφέ δεν ήπιες αγάπη γι' αυτό.
2: Οι δυο μας είμαστε βγαίνουν στην Πάνω Ρίζα. Εγώ είμαι θρέμα του Ζαρού και εσύ είσαι από το Σταυρό Ρίζα.
1: Έτσι, ωραία.
2: Τα σχολικέ μας οι εκδρομές.
1: Έπαιξαμε την τύχη μου.
0: Έπαιξαμε την τύχη μου.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα Μανώλη.
1: Καλώς και την αγάπη μας.
2: Καλημέρα μου σε όλα τα κρατήρα με την αγάπη μου. Ιδιαίτερως την αγαπημένη Νίκη. Την Νίκη μου την αγαπημένη. Και θα σε αφιερώσω δύο μαντινάδες. Και τι λέω. Εσύ και εγώ.
1: Θα τη βρούμε, θα τη βρούμε.
2: Το μυαλό μου.
1: Καφέ δεν ήπιες αγάπη γι' αυτό.
2: Οι δυο μας είμαστε βγαίνουν στην Πάνω Ρίζα. Εγώ είμαι θρέμα του Ζαρού και εσύ είσαι από το Σταυρό Ρίζα.
1: Έτσι, ωραία.

0: Θα τη βρούμε, θα τη βρούμε.
1: Το μυαλό μου.
0: Καφέ δεν ήπιες, αγάπη, γι' αυτό.
1: Οι δυο μας είμαστε, βγαίνουν στην Πάνω Ρίζα. Εγώ είμαι θρέμα του Ζαρού και εσείς από το Σταυρορίζα.
0: Έτσι, ωραία.
1: Στα σχολικές μας οι εκδρομές σμίγανε στο Βροντίσι. Το νεονόβιο πλάτανο και την Πετρένια Βρύση. Και τη λέω κι άλλη μια. Αυτά που λέει τα όμορφα αγγίζουν την καρδιά μου και τρέχουν από τα μάτια μου με τα δακρυά μου.
0: Όταν πηγαίνατε δηλαδή εκδρομές από, τα, ναι, από το Ζαρού και τα Βορίζα, πηγαίνατε στο Βροντίσι.
1: Από το κάτω Ζαρού τα σχολεία, από τα Βορίζα, εμείς στο Βροντίσι.
0: Α, πηγαίνατε στο Βροντίσι, ωραία.
1: Ναι, και εκεί πίσω από το μοναστήρι είναι μια κορφή, δεν ξέρω αν υπάρχουν ακόμη. Και βγάνει Πασχομιλιά, Θυμάρι, Θρύμπα.
0: Χαμός,
1: άλλο
0: ωραία.
1: Άλλο ένα φυτό, ναι. Και τα μάλλον 40 δέντια μας έβαλε το νηστεύωνε. Τότε νηστεύωνε, δεν είχε να φάμε.
0: Άλλες εποχές.
1: Άλλο καλά πει μας έβλεζε τώρα χαλινάρι.
0: Να είσαι καλά, αγάπη, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Γεια σου, όχι, ήταν
0: ευχαριστώ.

0: παντοτινό. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλώς ήταν το φίλο μου, τον Γιώργη.
1: Ο Φουστάνης είμαι, είναι καλή.
0: Έλα Γιώργη, τι κάνεις.
1: Χαιρετώ από το ακροατήριο, αλλά επειδή άκουσα για την τρέλα την προηγούμενη.
0: Έτσι.
1: Έχω βγάλει τρεις ματινάδες λόγου για την τρέλα.
0: Μα! Φρέσκες δηλαδή. Παναγία μου, ζεστό το ψωμί.
1: Άκουσα και του κονταρού την τρέλα που
0: είναι. Ναι, με τα.
1: Και λέω να μην σε καθυστερώ.
0: Όχι, πες το.
1: Αν τρελαθώ καμιά φορά, δεν θα το μαρτυρήσω. Θα το κρατήσω μυστικό όσο καιρό κι αν ζήσω. Ψεύτικα κάνω τον τρελό στη μοίρα τη δικιά μου. Γιατί οι πληγές αληθινές ανοίγει στην καρδιά μου. Και λέω την τελευταία. Αναρωτιέμαι και ρωτώ. Μα απάντηση δεν παίρνω. Για να φοβάται ο τρελός πάντα το μεθυσμένο.
0: Ωραία. Έλεγε και ένα τραγούδι, το θυμάσαι, ένα πάλι ο άστο τρελό στην τρέλα του.
1: Ναι. Και ρωτώ πάλι όλο το κρατήριο.
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Ναι, γεια.
0: Ναι! Λοιπόν, άλλες γραμμές θα βγάλουμε μετά, γιατί περνάει η ώρα, σε λίγο πάλι.

0: κόντρα δώρο στον Ερντογάν από τον Τραμπ τα F-35. Ελεύθερη ώρα, διατροφικό λέει έγκλημα με ελληνική σφραγίδα. Απαγορεύεται λέει πλέον να ξέρεις και να επιλέγεις τι τρως. Περισσότερα πάρε την εφημερίδα. Δημοκρατία ένοχη σιωπή της κυβέρνησης. Λέει για τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν και με τα F-35 θα τα δώσει, δεν θα τα δώσει. Μάλιστα, πάμε για διαφημιστική ανάσα και επιστρέφουμε.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30. Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1,39 €. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5,95 €. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7,60 € το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2,10 € το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Πολύτιμο γούστο. Ακριβώς στυλ. Μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων.
8: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
9: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
10: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
11: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
12: Έχουμε Αλφα παντού.
11: Δηλαδή
12: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
15: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
14: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
15: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
14: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
15: Με πολύ γλυκιά γεύση.
14: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
15: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
14: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
15: ManCap, από την εταιρεία Καρβελάς ΑΒΕ, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
16: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
17: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
16: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
17: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
16: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
17: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
16: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
17: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
18: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22240.

Λοιπόν, να πάμε και σε πολιτικό τύπο. Πάμε. Πάμε καθημερινή. Τα δώρα Τραμπ στην Τουρκία. Τα νέα ΑΕΗ, οι βάσεις φέτος, τι δείχνουν οι βαθμολογίες. Απογευματινή Πανελλαδικές 2026, πανολεθρία σε αρχαία, σε ιστορία και μαθηματικά. Εφημερίδα των συντακτών, ανήλικοι σε πόλεμο με τον εαυτό τους. Ριζοσπάστη στο, τι λέει, το δίλημα, στο δίλημα, τα κέρδη ή οι ζωές μας. Απαντάμε αγώνας με πιο δυνατό κουκουέ για την υγεία και τις ζωές των εργαζομένων. Ελεύθερος τύπος, ασανσέρ η βάση στον ΑΕΗ.

0: Πάρε με νύχτα, πάρε με. Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα όλη την ημέρα.
0: Και τη νύχτα.
1: Και τη νύχτα, καληνύχτα.
0: Έτσι. Γεια σου Κατερίνα, καλημέρα.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα Μανώλη, καλημέρα σε όλους τους φίλους μας, τις φίλες, οι δικούς μας ανθρώπους από όπου μας ακούνε. Όλο τόσο ο κόσμος να είναι καλά. Να ευχαριστήσω την κυρία Ευγενία που με καλημερίζει συνέχεια. Την καλημέρα μου σε όλο τον Τυμπάκι, σε όλη την Κρήτη. Και η Τόνια να βγαίνει να μας λέει ένα καλημέρα, δεν είναι κακό.
0: Παναγία μου, δηλαδή αυτό το πράγμα ότι θα λέει ένας και ένα καλημέρα.
1: Βέβαια, στη ζωή είναι και ο θάνατος και η χαρά και όλα και πρέπει να τα αντιμετωπίζουμε με υπομονή και να μην χάνουμε το θάρρος μας. Ένα καλημέρα είναι του Θεού.
0: Μπράβο.
1: Λοιπόν, θα σου πω λοιπόν και δυο μαντινά σα φευγήκα.
0: Ναι.
1: Θα ξεφύγω με μια όλια τη
0: ρουτίνα. Σωστά, σωστά.
1: Τη ρουτίνα από την καθημερινότητα. Θα την προσέχω την καρδιά που μου έδωσε μικρό μου. Σαν φυλακτό ανεκτήμητο στο μπέτι το δικό μου. Όσο υπάρχει στη ζωή και ο λογισμός σε βάνει, έχει αιτία η καρδιά τσιχτή που συναχάνει. Λαβύρινθο είναι το μυαλό, μπερδεύεται στη σκέψη, μόνο η αγάπη σου μπορεί να την εξεμπερδέψει. Τάμα έκαμα στο κόνισμα της Παναγιάς για σένα, να σε έχει πάντοτε καλά στην αγκαλιά μου εμένα. Λοιπόν, την καλημέρα μου και να είμαστε όλοι καλά.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, καλό
1: Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα, Μανώλη.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Νίκο Τρανοντάκη, καλημέρα σε όλη την παρέα μας. Χαιρετίσματα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη, την κυρία Ευθυμία, σε όλη την παρέα. Ευχαριστούμε Νίκο, καλημέρα στην Άξο. Ήταν λέει Νάξος, βουλιάζει από τουρισμό. Ναι, καλημέρα. Καλώς την Ελένη.
2: Τι κάνεις?
0: Καλά είμαστε, εσύ, τι γίνεται?
2: Καλά, εσύ?
0: Μια χαρά. Ήταν καλό θα μας σερβίρεις. Καφεδάκι με λουκουμάκι.
2: Αναλόγως.
0: Αναλόγως. Αν είναι προξενιό, βάνε νερό και βάνε και γλυκό του κουταλιού. Αν είναι προξενιό. Α. Ναι. Έτσι, το κάνανε παλιά.
2: Θα κάνω προξενιό.
0: Να μου κάνεις προξενιό.
2: Ναι.
0: Είναι καλή, καλή. Έχει μαγαζά, έχει ελιές, εντάξει.
2: Έχει καλή, είναι καλή, έχει λεφτά, έχει...
0: όταν ακούς τέτοια, όταν ακούς τέτοια, ότι είναι καλή, ότι έχει λεφτά, έχει ελιές, άστα. Θα πηδήσω από το παράθυρο σαν το τζακαράκι μόλις τη δω.
2: Έχει μια χοντρολιά.
0: Μια χοντρολιά έχει. Αν είναι η ίδια. Τέλος πάντων.
2: Λοιπόν, την καλημέρα μου σε σένα, στον Γιώργο, σε όλη την παρέα μας, σε φιλενάδες μου, σε όσους ακούνε ρετόκριτο. Και θα πω για τον έγκονά μου δυο ματινάδες.
0: Να πεις.
2: Και του λέω που είναι φαντάλος και ορκίζεται σήμερα.
0: Ωραία.
2: Του λέω άμε μάνο μου στο καλό και η Παναγιά και ο Χριστός να είναι πάντα κοντά σου. Αυτοί θα σε προσέχουνε σε όλα τα βήματα σου. Ένα πουλί θαλασσινό θα πιάσω να μερώσω. Να πάρω τις φτερούγες του. Σήμερα που σορκίζουνε να έρθω να σ' ανταμώσω. Αστέας Μανώλη.
0: Ωραία, καλή θητεία να έχει και με το καλό.
2: Να σε καλά μα.
0: Να πάρει το πολιτήριο. Να σε καλά, καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Πως έχεις ομορφιά και βρύδια.
0: Ναι, καλημέρα.
4: Καλώς τον.
0: Καλώς τον, εσύ ήρθες, ήταν καλώς τον, εσύ ήρθες στο σπίτι μας.
4: Καλή.
0: Έλα σου πω, ότι μπαίνει στο αλλού το σπίτι, του λες καλώς τον, ναι. Καλώς σας βρήκαμε, λένε.
4: Καλώς τον, ναι, με όλη μου την αγάπη θα σε αποδεχτώ.
0: Έτσι, λοιπόν.
4: Έτσι το λέω εγώ, Μάνο. Μάνο, μια όμορφη καλημέρα σε όλο τον κόσμο που άκουσα και που θα ακούσαμε.
0: Ωραία.
4: Εγώ θα πω πρώτα χίλια συγχαρητήρια στα διδυμάτια.
0: Να σε καλά.
4: Γιώργο Λεκάτσι, να τα χαίρεσαι. Συγχαρητήρια που πετύχανε το σκοπό τους και στο Ζανιό να αξιωθείτε.
0: Να είσαι καλά.
4: Μίλησαμε, Μίλησα με τον Γιώργο, με την Κατερίνα εχθές. Μόλις άκουσα εγώ τα αποτελέσματα, πήρα τηλέφωνο.
0: Και εμένα μου βγήκαν οι εξετάσεις.
4: Συγχαρητήρια και σε σένα.
0: Απλά έχω λίγο η χοληστερίνη μου είναι ανεβασμένη και τα τηλικερίδια, ναι. Αυτά οι εξετάσεις μου, αλλά είναι
4: ωραία.
0: Καλές.
4: Μια μικρή δίαιτα και θα πέσει.
0: Εντάξει, αυτές είναι. Ο καθένας έχει άλλες εξετάσεις.
4: Μανώλη, να τα χαίρεστε.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
4: Ήτανε τα πρώτα, είχαν τα πάντα πρώτα. Να τα χαίρεσαι, Γιώργο Λεκάτζη. Του το είπα εγώ εχθές, την Κατερίνας.
0: Ωραία,
4: να πω και δύο ματιναδούλες.
0: Να πεις.
4: Η θύμησή σου λέει την πληγή που μ' άφηκες μου ξύνη. Ήσουν αφάρμακο μα εδώ. Φαρμάκι έχεις γίνει. Όχι, δεν το παραδέχομαι τσονά. Γιάντα λέει η καρδιά μου αφού πονείς. Στο παρελθόν γυρίζεις. Αν θες να γιάνει μια πληγή, πάψε να τη σκαλίζεις. Καλημέρα Μανώλη Μακρυδάκη, που είναι οι ματινάδες δικές.
0: Ωραία.
4: Μάνο, καλή συνέχεια και συνεχίζομαι με τον Γιώργο Λεκάτζη.
0: Έτσι, να είσαι καλά, ναι.
4: Και εσύ, Μάνο.
0: Καλημέρα.
4: Καλά να περάσεις, καλό Σαββατοκύριακο.
0: Επίσης. Λοιπόν.

Αφού λέει αγάπη δεν μπορώ να βρω να μου ταιριάζει, τη μοναξά μου θα αγαπώ και αυτή θα μ' αγκαλιάζει. Ωραία. Αφού αγάπη δεν μπορώ να βρω να μου ταιριάζει, τη μοναξά μου θα αγαπώ και αυτή θα μ' αγκαλιάζει. Είναι η μαντινάδα του Ευθύμη Ζαχαριουδάκη.

0: Δεν θα σμίξουν ποτέ τις αγάπες μας οι δρόμοι. Ναι, καλημέρα.
1: Άντε πάλι καλημέρα. Πολύ χάρηκα για τα διδυμάκια μας, πολύ χάρηκα. Να τα χαίρεται ο Γιώργος και στου Γιαννού στο γονάκι του να ξηρωθεί.
0: Να είσαι καλά.
1: Και Μαρίτα, ό,τι επιθυμούν, όπως επιθυμούν να τα δούνε.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
1: Πιαστήκαν οι προσευχές μας.
0: Νίδες.
1: Δόξα τω Θεώ.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε.
1: Πολύ χάρηκα.

0: χωρισμένα. Πέρασε το τρίωρο. Δεν έχει άλλο. Μας τελείωσε. Φάγαμε και το γλυκό σαν το γάμο και φεύγουμε. Λοιπόν, έρχεται και ο Γιώργος Λεκάκης να σας κάνει παρέα μέχρι τη μία. Καλά να μας και εμείς από Δευτέρα, πρώτο Θεός. Ήμασταν παρέα με το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης στο κέντρο των μοιρών. Υπέροχα κοσμήματα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Όμορφα σχέδια. Κοσμήματα που λάμπουν πάνω σας. Καλημέρα, καλημέρα. Ακούμε Νίκος Τριλικά. Φύγε τσιγκάνο, αλάρχο μου.
1: Σα και θα σε περιμένω. Εγώ όμως δεν τσιπίστεψα και θα σε περιμένω.
0: Γεια σου Δημήτρη και Βούλα Τρανουδάκη στην Άξο. Καλώς από το κύριο, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που δώσαν εξετάσεις. Να είσαι καλά Δημήτρη και Βούλα. Καλημέρα.

0: Καλημέρα λέμε με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
1: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
2: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
3: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλυσμό, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
6: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
7: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
6: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
7: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
6: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
7: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
9: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
8: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
10: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
3: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά,
9: Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
11: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
11: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
13: Ακούστε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε, παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα Κρήτη, Ελλάδα, κόσμε. Εύχομαι να είστε καλά, να σας βρίσκουμε στα καλύτερά σας, ευδιάθετους. Και ένας λόγος είναι ότι σήμερα είναι Παρασκευή και έρχεται Σαββατοκύριακο.

0: Πάμε λοιπόν, πάμε παρέα, πάμε δυνατά, κριτικά. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, ράδιο Μεγαλόνισσο στο Ρέθυμνο, κριτικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM Αθήνα. Από Σπερίτη στη Σαντορίνη, ράδιο Γέφυρα στην Αυστραλία. Μαζί καλύτερη παρέα. Στο μικρόφωνο Γιώργος Λεκάκης, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή αυτή την ώρα. Βγαίνουμε ραδιοφωνικά ζωντανά. Να πούμε πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά που διέπρεψαν εχθές, που βγήκανε τα αποτελέσματα για τα πανεπιστήμια, για τις σχολές. Πολλά πολλά συγχαρητήρια και να ευχηθούμε καλή σταδιοδρομία. Και βέβαια στα παιδιά που δεν κατάφεραν το στόχο τους, πάντα υπάρχει η δεύτερη ευκαιρία και τρίτη ευκαιρία.
1: Καλησπέρα!
0: Για ακόμα κάτι καλύτερο.

Και βέβαια δεν θα μπορούσα να ευχηθώ στα δικά μου τα παιδιά που πέρασαν και οι δύο, και ο Γιώργος και ο Χάρης. Και μας έκαναν υπερήφανους και ευτυχισμένους. Λοιπόν, πάμε στην σειρά μας, πάμε στην παρέα μας. 28 9 20 53 500, επικοινωνείτε με ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. info@erotokritos.gr 6 9 86 72 99 90, Viper και SMS μηνύματα.

0: και ίσως δεν το διατύπωσα καλά. Και με διορθώνει η Αλεξία ότι βγήκαν οι βαθμοί και όχι τα αποτελέσματα των σχολών. Ναι, ναι. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Γιώργο.
0: Καλημέρα, καλημέρα, αγαπή.
1: Καλημέρα με όλο το ακροατήριο. Συγχαρητήρια στα παιδάκια όλα που περάσανε και στα δικά στα διδυμάκια που ήταν σαν εχθές που και όσα τώρα ήταν μικρούλια.
0: Μα είδες, πως περνάει ο καιρός.
1: Ναι, και αυτά που δεν περάσανε μην απογοητεύονται, έχουν ευκαιρία να είναι καλά κι αυτά. Και οι καθηγητές που τα κάνουν φροντιστήρι, και με η αγάπη, η εικόνη μου είναι μαθηματικός, και περάσαν όλα τα παιδιά που διάβαζε στο φροντιστήριό του. Και χάρηκε πάρα πολύ κι αυτή. Να έχουν την υγειά τους και να τα χαίρεστε όλοι. Όλοι να τα χαιρόμαστε όλοι. Και εύχομαι να είναι καλή σταδιοδρομία τους, να πάνε σε όλα καλά στη ζωή τους και να είναι η Παναγία κοντά τους.
0: Μακάρι, μακάρι, σε όλα τα παιδιά, καλή σταδιοδρομία.
1: Ναι, και αυτά που δεν περάσανε μην παραπονθούν, έχουν άλλη ευκαιρία.
0: Έτσι, έτσι, η ζωή είναι μπροστά.
1: Ναι, βέβαια. Λοιπόν, καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα. Πάμε να στράψουν οι ορίζοντες. Νίκος Γωνιανάκης. Παρακαλώ.
2: Εκτός αέρα.

0: χορό.
1: Έτσι έτσι με το Λεβέντη το λαό. Θα σύρωμαι μαζί χορό. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο από την Κύπρο. Γεια σου Τόνια. Τόνια Αντωνίου, συγχαρητήρια για αποτελέσματα των αγοριών σας. Καλή τους σταδιοδρομία να έχουν. Να τους χαίρεστε, καλή εκπομπή. Ευχαριστώ Τόνια, καλό Σαββατοκύριακο.

0: Αναστασής. Ανοιχτές τηλεφωνικές γραμμές, επικοινωνείτε μαζί μας για καλημέρες, για ευχές, για ό,τι όμορφο έχετε. 28 9 20 53 500. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο.
0: Καλημέρα κύριε Νίκη.
1: Τι κάνετε?
0: Πολύ καλά.
1: Να χαίρεστε τα παιδάκια σας.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που πέρασαν και στα παιδιά που δεν πέρασαν, να μην χάνουν τις ελπίδες τους.
0: Αυτό είναι
1: σίγουρο. Και όλη η ζωή είναι μπροστά τους. Και θέλω να πω στα παιδιά σου και σε όλα αυτά που πέρασαν, ποτέ μην πάρουν δανεικά φτεράζια να πετάξουν. Με τα φτερά τους να πετούν και όποτε και όπου φτάξουν. Ωραία. Να τον διαλέγουν τον καιρό να ανοίγουν τα φτερά τους και πάντα συντηρητικό να είναι το πέταγμά τους. Να τα χαίρεστε και σανότερα.
0: Σε ευχαριστώ Νίκη και εσύ την οικογένειά σου. Ευχαριστώ. Παιδιά και γόνια.
1: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ. Αλεφαντινός.

Να στείλω καλημέρα στην Αθήνα στο Γιάννη το Ζαχαριδάκι. John Sugar, χρόνια πολλά Γιάννη. Έχει τα γενέθλια του σήμερα ο Γιάννης. Να του στείλουμε την αγάπη μας και τα χρόνια μας πολλά. Και πιο μετά θα ακούσουμε και τραγούδια του.

0: Καλημέρα και στους Βόρους, καλημέρα Στέλλα Κρασαγάκη, καλημέρα και καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο, στέλνει Στέλλα από Βόρους, στη πιο όμορφη ραδιοφωνική παρέα που μας φτιάχνει τη μέρα. Καλή εκπομπή Γιώργο, την αγάπη μου σε όλους τους ακροατές. Καλημέρα Στέλλα, καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σου Γιάννη Ζαχαριουδάκη, καλό Παράσκευο Σαββατοκύριακο και σε σένα. Παρακαλώ.
1: Καλημέρα Γιώργο.
0: Καλημέρα Τόνια μας.
1: Να χαίρεσαι τα παιδιά σου, συγχαρητήρια.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να τα δείτε όπως επιθυμείτε και καλή σταδιοδρομία να έχουν.
0: Πολύ σε ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κόσμο όλο.
0: Ναι.
1: Τον Κώστα το Κουβεράκι θα τον ακούσουμε απόψε, 9 με 11. Και όλο τον κόσμο που ακούει και καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.
0: Και σε σένα, Τόνια, ό,τι επιθυμείς, καλό Σαββατοκύριακο. Ναι. Και τη Δευτέρα πάλι. Καλημέρα κυρία Ελένη Σταματάκη, να έχετε λέει μια υπέροχη μέρα. Γεμάτη χαμόγελα, αισιοδοξία και όμορφες στιγμές. Καλημέρα, καλημέρα. Όμορφη Παρασκευή. Και μια ωραία εικόνα με ρόδα τριαντάφυλλα. Με το γαλάζιο της θάλασσας. Πολύ όμορφα. Και ζεστό καφέ. Καλημέρα στην Αθήνα, καλημέρα Γιώργο Ταχμιτζάκη. Καλημέρα Γιώργη, καλημέρα στην παρέα. Καλή εκπομπή, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Το φίλο μας τον Γιώργο. Πικρόλογα.

0: Παρακαλώ. Καλημέρα.
1: Τι ωραία νέα είναι αυτά σήμερα, Γιώργο μου, Γιώργο.
0: Έτσι,
1: να τα χαίρεσαι.
0: Με πολύ προσπάθεια.
1: Να τα χαίρεσαι, βγήκαν οι ευχές μας αληθινές. Εγώ δεν είπα τίποτα γιατί λέω, πήγαινα όμως κάθε Κυριακή στην παράκληση στην Παναγία και τα έβαζα όλα τα παιδιά γενικά βέβαια, αλλά ιδιαίτερα τα διδυμάκια σου, παρόλο που δεν τα γνωρίζω ακόμα.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Αν είναι δυνατόν, μα δεν μιλάνε, να μου το πούνε, γιατί εγώ δεν βγαίνω από το σπίτι Γιώργο και έτσι μισούν την Πατιανούς, τους το λέω και δεν το πιστεύουνε. Αφού δεν τη γνωρίζω. Μου λένε τα ονόματα, Παναγία μου λέει, κοιτάζει, δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω, ρε παιδιά.
0: Σε ευχαριστούμε πάντως, κυρία Μαρίκα, που μας βάζει τις προσευχές, όπως λέει και ο κύριος Μιχάλης από τα Χανιά, ο Καλογεράης, ότι μας βάζει τις προσευχές.
1: Ναι. Για όλο τον κόσμο.
0: Να είσαι στην υγεία σου και να χαίρεσαι την οικογένειά σου και τα παιδιά σου.
1: Ναι, αλλά και τους ξένους, όποιο ακούσω ότι είναι άρρωστο. Αφού κάνουμε την προσευχούλη μας εκεί στην Παναγία της, λέμε την παράκληση της Παναγίας, γιατί να μην βάλουμε ονόματα.
0: Ακριβώς.
1: Ξέρεις ότι μου είπε ο πνευματικός μου ότι ο κύριος Γοντικάκης, ο άντρας της Μαρίας, έδεσε λέει 6 μήνες ακόμα επειδή τον έβαζε, εγώ πλήρωσα και τον έβαζε μέσα στο ιερό που μνημόνευε αυτός τα ονόματα, κατάλαβες.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, να έχουμε τα θάρρη μας, το Χριστούλη μας, την Παναγία μας και όλα γίνονται, Γιώργο. Και αυτά τα παιδάκια που δεν πετύχανε, μην χάσουν το θάρρος τους, να συνεχίζουν η ζωή, συνεχίζεται. Ναι, και να μην απογοητευτούν.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο. Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Με το μαράζι με έκανε. Μανώλης Αλεξάκης. Καλημέρα στα Χανιά, καλημέρα Ρούλα, κανά μπούχλη. Υγεία, αγάπη, αισιοδοξία και χαμόγελα. Καλημέρα, καλή Παρασκευή. Καλό τριήμερο. Σε όλο τον κόσμο, ξεχωριστά στην αγαπημένη της κυρία Εύα με την αγάπη της, τον ονό Μιχάλη Καλογεράκη, στις ξαδέρφες και τις ανιψίες στον Κουρνά, στον ξάδερφο Παντελή Κρασαδάκη, στην Κατερίνα του, στον καθένα ξεχωριστά. Πολλά συγχαρητήρια για τα παιδάκια σας, να τα χαίρεστε και στο πτυχίο με το καλό. Μόνο χαρές στο σπιτικό σας, Γιώργο. Ευχαριστώ, Ρούλα.

Να στείλω μια καλημέρα στην εξαδέρφη την Γεωργία την Κοκαράκη. Καλημέρα στο κλίμα. Καλημέρα και στη θεία τη Στέλλα. Καλημέρα. Αφιερωμένη όλη η εκπομπή.

2892-28-9-20-53-500. Καλημέρα στη φίλη μας τη Γιούλη. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο. Καλή εκπομπή να έχεις. Εύχομαι ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Σε όλη την όμορφη παρέα μας που ακούει, συγχαρητήρια στα διδυμάκια σας. Τους εύχομαι καλή σταδιοδρομία να έχουν στη ζωή τους και σε όλα τα παιδιά. Συγχαρητήρια.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και ορεινά Ηπείρου και Θράκης. Η άνεμη βόρειοι βορειοανατολική 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Ύφνος, 30 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Θάσος, Κοστρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 35 Πρέβεζα, Σπάρτη, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, 36 Γιαννιτσά, Σάμος.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
2: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892-0-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781.

0: 2-31-668 Social Elite Specialist. Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
1: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο, στράτζα, ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες, στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
2: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
3: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
2: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
4: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
5: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
4: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά». Με το Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
7: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
0: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.

0: φεύγουμε, ταξιδεύουμε. Ταξιδεύουμε για το όνειρο. Ελάτε μαζί μας, Κωστής Βερδινάκης.
1: Ταξίδι ονείρου μακρινό.
0: Ταξίδι ονείρου μακρινό, μαγικό. Δεύτερο ημίωρο στην Κρήτη, ζήλε παιδιά. 28-9-20-53-500. Βγαίνουμε αέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, σου φίλε μου Γιώργο.
0: Καλημέρα.
2: Δίνω συγχαρητήρια σε εσένα στα κοπέλια.
0: Κύριε Χανιδάκη, εσείς.
2: Ο κύριος Γιώργος.
0: Ο κύριος Γιώργος, ναι, από το... από το Γιώφυρο. Σε ευχαριστώ για τις ευχές, κύριε Γιώργο.
2: Λοιπόν, και τώρα σου ευχαριστώ και εγώ δύο μαντινάρες έτσι από την ψυχή μου μέσα. Λοιπόν,
0: σ' ακούω.
2: Ο Λεκογιώλης, λέω, σήμερα έχει χαρά μεγάλη, γιατί οι γη του γίνανε στα γράμματα δασκάλι. Σου έχουμε όπως ποθείς να τα αποκαμαρώσεις. Και μη σκεφτείς τα έξοδα, όλα να τους τα δώσεις.
0: Τόσα χρόνια κάνουμε έξοδα, τώρα θα κολλώσουμε. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, φίλε μου.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.

Καλημέρα στις Μύρες και στην Πόπια. Καλημέρα Γιώργη Φουστάνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ Γιώργο για τις ευχές για τα δικά μου παιδιά και σε όλα τα παιδιά που είναι χαρούμενα σήμερα που πέτυχαν το στόχο τους. Και στέλνει δύο ματινάδες ο Γιώργης με την αγάπη του και καλό Σαββατοκύριακο. Ό,τι ποθούνε εύχομαι να βρίχνονται κοντά τους και αληθινά να γίνουν όλα τα όνειρά τους. Πάντα ο Χριστός και η Παναγιά να είναι στο σπιτικό σας. Να κάνουν αληθινό το κάθε όνειρό σας. Για όλα τα παιδιά που πέτυχαν, αλλά και για αυτά που δεν πέτυχαν. Η ζωή είναι μπροστά, να πετύχουν το στόχο τους την επόμενη φορά. Θα να κάνουμε καλή παρέα με 2-3 φίλους μου παλιούς, Νίκος και Άρης Ζαχαριουδάκης.

0: Μα στέλνει ο Λία την καλημέρα του. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και τη Δευτέρα με καλό να τα ξαναπούμε εδώ.
1: Δύο-τρεις φίλους μου καλός και απόψε πίνω πάλι.
0: Και μας στέλνει κάτι όμορφο για τους φίλους που δηλώνουν πάντα παρόν. Σε αυτούς που λένε πάντα ότι είμαι εδώ για σένα. Το διαβάσουμε σε λίγο.

0: 28 9 20 53 500. Για λάτε.
1: Στην δική σου αγκάλι.
0: Καλημέρα στο Βαλσαμόνερο, το πάνω και το κάτω. Καλημέρα Παγώνα στα Βιανουδάκη. Μας θέλει την καλημέρα της από το Ρέθυμνο, από το Βαλσαμόνερο. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλημέρα και στον Τιμπάκη, καλημέρα Άννα Μιχαλάκη και στον Νίκο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο σε όλη την παρέα. Καλή εκπομπή, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά.

0: στιγμή. Νίκος Ζαχαριουδάκης, σε βγαίνουμε αέρα. Χαίρετε.
1: Γεια σου Γιώργο Λεβέντη Μυρακλή. Τα χαρίς τα διδυμάκια σου και να τα δεις όπως επιθυμείς.
0: Ευχαριστώ πολύ πολύ κύριε Μιχάλη. Αυτό έλεγαν προηγουμένως, ότι μας έβαλες στις προσευχές και όλα μας επάνε καλά.
1: Θα σε βάλω στην προσευχή μου και πολλούς βάλω στην προσευχή μου και γίνονται καλά. Εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι κακός άνθρωπος, σαν ορισμένοι ανθρώποι. Σαν ορισμένοι ανθρώποι που βρίζουνε τον άλλονε. Εγώ χαίρομαι να σας ακούω, γιατί είστε ανθρώποι. Πραγματικά τα λεπτά είστε ανθρώποι.
0: Και εσύ το ίδιο, γι' αυτό χαιρόμαστε την παρέα σου.
1: Το ξέρω πως χαίρεστε. Εγώ πήγα να πάρω μια γυναίκα εδώ, μια κοπελιά, και μου λέει, μα αυτό, μη βρίζεις, του λέω, γιατί δεν βλέπω. Και μου λέει, εντάξει, εντάξει. Κακή συνήθεια την έχουμε να βρίζω με τον άλλον. Γιατί οι βλαστήνιες πάνε επάνω μας.
0: Αγάπη λοιπόν, αγάπη μόνο και καλός λόγος, έτσι, ένα καλό
1: βέβαια,
0: λόγο.
1: Βέβαια, αυτό είναι το πράγμα. Για όλο τον κόσμο να έχει αγάπη. Χαιρετώ όλο τον κόσμο, δεν λέω κανένα όνομα, παρά μόνο τον Ηλία χαίρομαι και τον αγαπώ, γιατί είναι άνθρωπος πραγματικά. Και λέει, βγάνει πολλά καλά λόγια.
0: Και τώρα θα πω κάτι όμορφο που λέει για τους φίλους που δηλώνουν πάντα παρόν στους φίλους τους και τους λένε ότι είμαι εδώ για να σε βοηθήσω.
1: Ναι, για φίλους γεννήθηκα, για φίλους θα πεθάνω, για φίλους θα τον αρνηθώ, τον κόλμα τον απάνω.
0: Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις και μείνεις συνεχισμένος.
1: Ένα λεπτό.
0: Ναι, ναι, πες.
1: Όλο τον κόλμα αγαπώ και ψύχω στην καρδιά μου, μέσα στη θέση την καλή που έχω και τα παιδιά μου. Τίποτα άλλο.
0: Εγώ θα σου
1: πω.
0: Εγώ θα σου πω, κύριε Μιχάλη, ότι όποιος σε συναναστραφεί, εντύπωση του κάνεις. Γιατί ό,τι λόγια κι αν εμπείς, με σεβασμό τα βγάνεις.
1: Να είστε καλά, Γιώργο μου, και πάλι να χαίρεσαι και να χαίρεται ο καθένας τα παιδιά του, τα εγγόνια του και όπου αγαπάει.
0: Άκου τώρα αυτό που θα διαβάσω του Ηλία. Κλείσε τη γραμμή, ναι, να το διαβάσω.
1: Να το κλείσω είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Είναι να τα ακούσω από αυτού.
0: Όχι, από το ραδιόφωνο θα τα ακούσεις.
1: Ναι, εντάξει, άντε, γεια, γεια.
0: Είμαι εδώ λοιπόν, είμαι εδώ. Λέει ο Ηλίας. Και τον ευχαριστούμε που είναι πάντα εδώ κοντά μας. Και μας αγαπά και τον αγαπούμε και να έχει πάντα την υγεία του. Λέει λοιπόν ο Ηλίας ότι φίλος δεν είναι αυτός που μετράει χρόνια στο ημερολόγιο. Φίλος είναι αυτός που στάθηκε όταν όλοι έφυγαν και είπε μια φράση: είμαι εδώ για σένα, και το κράτησε. Τα χρόνια δεν γράφουν, οι στιγμές γράφουν. Όταν έπεσε βροχή και όλοι έκλεισαν παράθυρα, εκείνος άνοιξε την πόρτα του χωρίς όρο, χωρίς αντάλλαγμα. Φίλος είναι σαν Άγιο Κοιμήλιο που φυλάς στο ιερό της ψυχής και δεν ξεθοριάζει ποτέ. Είναι φωτογραφία που δεν την έβγαλε φακός, την έβγαλε ο πόνος και έμεινε καθαρή. Και ξέρεις κάτι ακόμα? Ο αληθινός φίλος δεν ζητάει εξήγηση όταν σωπαίνεις. Δεν γεμίζει το κενό με θόρυβο, κάθεται δίπλα και σωπαίνει μαζί σου. Γιατί καταλαβαίνει πως η σιωπή και αυτή είναι μια γλώσσα που λέει πολύ περισσότερα από τα λόγια. Είμαι εδώ, φίλε μου, στο μετερίζει, στη σιωπή, στη σπίθα που άναψε, στον κύκλο που γυρίζει. Είμαι εδώ όταν η νύχτα βαραίνει, είμαι εδώ όταν η λέξη πνίγει, είμαι εδώ γιατί το απέδειξα, όχι με λόγια, με παρουσία, για όσους δεν έφυγαν και για όσους είναι ακόμα εδώ. Μάρκος ο Άνεμος, ο Κουρσάρος.

καλοκαίρι είναι. Καλοκαίρι σαν εποχή. Καλοκαίρι στην καρδιά. Καλοκαίρι στη διάθεση. Καλό ταξίδι όπου κι αν πας.

Καλημέρα και στη φίλη μας τη Λένα. Τους αφιερώνουμε όλη την εκπομπή. Διαβάζω το μήνυμά της, λέει: καλημέρα σας, συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να χαίρεστε τα παιδιά σας να γίνουν ό,τι αυτά επιθυμούν. Μια γλυκιά αφιέρωση στο δικό μου ερωτόκριτο που ακούει. Διαλέξτε όποιο τραγούδι θέλετε εσείς.

0: αγάπη μου.
1: 28-9-20-53-500. Καλημέρα Τόνι Κουκλινέ, καλημέρα στο Ασίμι. Καλημέρα Γιώργη Λεκάκη, στέλνει το μήνυμα. Συγχαρητήρια για τα διδυμάκια σου που μπήκαν στο πανεπιστήμιο. Να τους καμαρώσετε και επιστήμονες. Καλό τριήμερο σε όλους τους αγαπημένους φίλους ακροατές. Χαιρετώ σας και αγαπώ σας. Εμείς σε χαιρετούμε και σε αγαπούμε. Ευχαριστούμε για τον καφέ. Ευχαριστούμε για τα ωραία λόγια και τις ευχές.

Παρασκευή στον αέρα, 11 με 1, ζωντανά. Πάμε μια βόλτα και στο μορφωνησί στην Άξο που μας ακούει ο Δημήτρης και η Βούλα, η Τρανουδάκη. Καλημέρα κύριε Γιώργο και καλή εκπομπή. Την καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καλεντάκη. Συγχαρητήρια και σε όλα τα παιδιά που όλο αυτό το καιρό έδιναν τον αγώνα τους για τις εξετάσεις. Ρωτήξανε με για να πω κάτι από τη ζωή μου και το όνομά σου φώναξα μόλι τη δύναμη μου.

Ζωντανά στον αέρα στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Καλημέρα Μαρία Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο. Πολλά πολλά συγχαρητήρια στέλνει Μαρία σε όλα τα παιδιά. Πολλά συγχαρητήρια στα παιδιά σας. Πολλά συγχαρητήρια και στο δικό μου γιο που έδωσε και μένα τον αγώνα του και τα κατάφερε. Μπράβο, μπράβο, πολύ χαιρόμαστε Μαρία. Καλή σταδιοδρομία. Και θα τους αφιερώσω. Ήρθε η ώρα τα φτερά να ανοίξεις, να πετάξεις. Και όσο ψηλά επιθυμείς, γέ μου θέλω να φτάξεις. Εγώ στο δρόμο σου μπροστά θα είμαι να σου στρώνω χαλί, να μην κακοπατείς και να ανεβαίνεις μόνο. Πολύ όμορφες συγκινητικές ματινάδες, Μαρία. Τις διαβάσω πιο μετά πάλι, γιατί μ' αρέσανε. Τώρα τα παιδιά που μπορούν να ονειρεύονται τώρα το μέλλον τους, πάμε να κλείσουμε με το όνειρο. Παντελής Κρασαδάκης, Μιχάλης Μπακατσάκης, το όνειρο.

Μπακατσάκης Κρασαδάκης, Κρασαδάκης Μπακατσάκης. Λίγο πριν από τις 12, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 12 και επιστρέφουμε μαζί για τη δεύτερη ώρα.

0: με κάνε φυγισμένο γιατί δα το κορμάκι τσίπω στο καγκαλιασμένο.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
2: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
3: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για εκατοντάδες ανθρώπους που ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα το βράδυ της Τετάρτης. Τουλάχιστον 235 νεκροί, δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο τελικός απολογισμός μπορεί να είναι δραματικά μεγαλύτερος. Την ανάγκη τήρησης βασικών κανόνων ασφάλειας κατά την κολύμβηση επισημαίνει ο ΕΟΔΗ, ενώ η Ελλάδα μετρά κατά μέσο όρο 378 θανάτους από πνιγμό κάθε χρόνο. Από αυτόν τον μήνα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες που εξακολουθούν να εξυπηρετούν ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. 5 νέους δισεκατομμυριούχους έχει γεννήσει μέσα στο 26 το ελληνικό χρηματιστήριο. Το Ιράκ απειλεί με έξοδο από τον ΟΠΕΚ, ως εκ τούτου το καρτέλ βρίσκεται στα πρόθυρα διάλυσης. Στους 55 οι νεκροί από πνιγμό στη Γαλλία και φόβοι ότι ο αριθμός θα αυξηθεί όσο ο καύσωνας συνεχίζεται. Μήνυση από την Επιτροπή Παιγνίων κατά 18 influencers και streamers για διαφήμιση παράνομου τζόγου.
4: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή.
7: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
6: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
7: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
6: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στην ίωση του αλευρόδι Tigua ILCV.
7: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
6: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις, έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μωρομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
9: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ή μισό 11,39 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή, λεμόση καρέ 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Βακαλάους ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5,24. Κάψουλες καφέ σε καφρέτο 10 τεμαχίων 2,98. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 2, νούμερο 6, νούμερο 10, 0,75. Βότκα Σμυρνόφ 700 ml 15,69. Άζαξ Τζαμνιόν Αντλία 750 ml 2,34. Ελβίβ Σαμπουάν 400 ml 3,84. Λουξ Αφρόλουτρο 560 ml 2,69. Coca-Cola Original 1 λίτρο και 0 1,19. Σούπερ Μάρκετ Φακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28 93 0 23 5 55 5 56 5 57. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28 93 0 23 5 54. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28 91 0 92 4 34.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
15: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
14: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 92 053 500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
18: Ακούτε την εκπομπή «Στην Κρήτη ζήλε παιδιά» με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά
19: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
20: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
21: Γλυκά, γλυκά, γλυκά, γλυκό χαρά.
22: Έτσι γλυκά γλυκά επιστρέψαμε. Δεύτερη ώρα στην Κρήτη ζήλε παιδιά. Γιάννης Κακλής,

0: Βγαίνουμε στον αέρα αν το επιθυμείτε. 28 9 20 53 500. Πώς κάνουμε αυτή τη στιγμή? Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο. Καλημέρα
0: σας κυρία Κατερίνα.
1: Συγχαρητήρια πάρα πολλά από την καρδιά μου για τα παιδιά σας που περάσανε. Σε όλα τα παιδιά του κόσμου. Έτσι. Να έχουν καλή σταδιοδρομία. Να τα χαίρονται οι γονείς τους. Στον εγγονό μου, τη κόρη μου, τον Κωνσταντίνο τον Κουφαλιτάκη που πέρασε και εμένα με πολύ καλή βαθμολογία και περνάει σε πάρα πολλές σχολές, σε όπου θέλει και στο πανεπιστήμιο και όπου θέλει. Λοιπόν, τι του λέω, επιτυχίες στη ζωή σου εύχομαι να έχεις, η Παναγία δίπλα σου πάντα να σε προσέχει. Και σε όλους τους γονείς λέω πολλά συγχαρητήρια αξίζουν στους γονείς τους, γιατί αυτοί ευθύνεται η πρόοδο η δική τους. Αυτοί τους δίνουν δύναμη στον ουρανό να βγούνε, με τα δικά τους τα φτερά στα ύψη θα πετούνε. Να είναι καλά τα παιδιά όλου του κόσμου, καλή φώτιση, καλά μυαλά, καλή σταδιοδρομία και υγεία πάνω απ' όλα σε όλα τα παιδιά και αυτά που συνεχίζουν και παλεύουν. Τους εύχομαι και αυτονός να μην χάνετε τα θάριντος, να έχουν άλλες επιτυχίες στη ζωή και κανείς δεν χάνεται. Λοιπόν, και πάλι συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, να έχουν υγεία, πάντα επιτυχίες στη ζωή τους, να τα καμαρώνουμε όλοι, παππούδες, γιαγιάδες, γονείς, γιατί αυτή είναι η αγωνία μας όλων. Όχι, θέλω να βάλει και τη Μαρίνα στο Κακλή το τραγούδι «Ερωτά μου, ομορφιά μου, πάθος μου γλυκό», αφιερωμένο σε όλη την παρέα μας και στα παιδιά μας.
0: Καλό Σαββατοκύριακο, Νάκη.
1: Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο και σε εσάς κύριε Γιώργο, και πάλι να τα χαίρεστε και όλο τον κόσμο, τα παιδιά του.
0: Κακλής.

Να αφιερώσουμε όλη την εκπομπή και στον Δαβίδ, το γιο της Μαρίας Ανδρουλάκη, πάει σήμερα τη γιορτή του και του λέει: «Γιέ μου, να είσαι πολύχρονος, ό,τι ποθείς να ζήσεις, χαλή θα με στο δρόμο σου, αγκάθια μην πατήσεις. Την όμορφή σου, την ψυχή, τίποτα δεν αλλάζει. Όνομα διαφορετικό έχεις και σου ταιριάζει». Χρόνια πολλά στον Δαβίδ, να τον χαίρεσε Μαρία.

0: Καλό μεσημέρι.
1: Δεν έφταξα το χωρισμό, δεν έφταξα πουθενά.
0: Καλώς την είναι.
1: Καλώς τον έτσι εσύ. Καλημέρα, καλημέρα Γιώργο.
0: Γεια σου κυρία Εύα.
1: Καλημέρα Αλέξο μου, καλημέρα Κατερίνα. Και πάλι χίλια συγχαρτήρια Γιώργο Λεκάτσι για τα παιδάκια σου. Και στον εγγονό να αξιωθείς.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, για εσύ το δικό σου.
1: Για να παίξει εχθές ο Γιάννης δεν σήκωνε τηλέφωνο.
0: Ναι. Είχε πρόβλημα τεχνικό.
1: Χελάλη του, Παναγία μου, το παιδί πρώτα απ' όλα. Δεν με νοιάζει εμένα. Γιώργο Λεκάτσι, μια όμορφη καλημέρα. Και τη Μαρία την Αντρουλάτσι, συγχαρητήρια. Μαρία μου, θα μιλήσω με σε λίγο. Όπου και να βρίσκεσαι, συγχαρητήρια για το παιδί σου. Να πούμε και δυο ματιναδάτσια.
0: Να τα πούμε.
1: Όσο λέει θα ζω, θα σ' αγαπώ. Έστω και με τη σκέψη. Και δεν μπορεί ούτε ο Θεός να μου τα παγορέψει. Τη Ρούλα μας την άκουσα, πήρε τηλέφωνο.
0: Ναι, είναι χαρούμενη.
1: Ρουλιό μου, μια όμορφη καλημέρα σε όλους σας. Και να σου πω, να κάτεχα πώς μ' αγαπάς. Όσο αγαπώ μικρή μου. Χαλάλη θα την έκανα για πάντα τη ζωή μου. Για την αγαπημένη μας Ρούλα. Να σου κλείσω ή θα κλείσω?
0: Ναι, κλείσαμε.
1: Πόσο πολύ λέει σε αγαπώ. Να μπορείς να με νιώσεις. Ώστε να ζεις δεν θα θέλες ποτέ να με πληγώσεις.
0: Και τη Δευτέρα με καλό, κυρία Εύα.
1: Και πάλι συγχαρητήρια Γιώργο Λεκάτσι. Και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εγώ θα
1: λέμε ξανά.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά Γιώργο Λεκάτσι. Γεια σου.
0: Γιάννης Κακλής.

Πάμε και με Μαρίνα Κακλή. Στην πίεση τώρα της εκπομπής δεν μπόρεσα να βρω το τραγούδι που θέλει η Κατερίνα. Ότι βγαίνω, αλλά της στέλνω ένα άλλο τραγούδι επίσης όμορφο. Ελπίδα φως, Μαρίνα Κακλή.

ξέχαστε και δύο. Μανώλης Κακλής, Μαρίνα Κακλή. Ακριβώς 20 λεπτά μετά από τις 12, ζωντανά στον αέρα, στην Κρήτη ζήλε, παιδιά. Ερωτόκριτος Ηράκλειο, ράδιο Μεγαλόνισσο στο Ρέθυμνο, Κρητικό Ραμαχανιά, Κρήτη FM στην Αθήνα, Αποσπερίτηση Σαντορίνη, ράδιο Γέφυρα, στο Σίδνεϊ. Λίγες φορές ο άνθρωπος πράγματα κατορθώνει, γιατί είναι αυτός στο κουπί και η μοίρα στο τιμόνι.

Πάμε με ξάδερφο Γιώργη Λεκάκη. Καλημέρα ξάδερφε. Να στείλουμε το αναστορούμε που παίζει στον φίλο μας τον Βασίλη τον Τζικολιδάκη. Μας ακούει και στέλνει το μήνυμα με την καλημέρα του. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές. Ιδιαιτέρως στο Χαραλάμπι από τον Κουρουσόνα, Σομαροστελή, Ευγενία, Μαρίκα από το Τυμπάκι και στην οικογένειά μου από Βασίλη Τζικολιδάκη.

0: Καλό μεσημέρι.
1: Μεσημέρι.
0: Ναι, ναι.
1: Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
0: Έλα κύριε Σπύρο, τώρα σε ακούμε.
1: Ναι, για να δείτε ότι δεν κάνουμε τίποτα άλλο, σας μόνο ακούμε.
0: Να είσαι καλά κύριε Σπύρο, σε ευχαριστούμε.
1: Η εκπομπή σας χαιρετώ όλο τον κόσμο. Όλους, τον Καλογεράκη, τον Σαμαροστελή, εσάς, όλους. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο στη Σούδα, στα Χανιά τα όμορφα. Ευχαριστώ πολύ.
1: Υπομονή στη ζέστη, γιατί μας φοβερίζουν.
0: Έχει, ανεβαίνει η θερμοκρασία,
1: ε. Ανεβαίνει, είπανε πολλά να δούμε.
0: Θα τα καταφέρουμε, θα βρούμε όαση δροσιάς να δροσιστούμε.
1: Εντάξει.
0: Τη Δευτέρα με καλό, ευχαριστώ.

0: έχουν βαρύ καημό.
1: Να ξαναπάμε στην Άξο την όμορφη. Ήρθε το μήνυμα εκεί από τον Νίκο τον Τρανουδάκη με την καλημέρα του. Καλημέρα μας σε όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή, καλό Σαββατοκύριακο. Στέλνει ο Νίκος ο Τρανουδάκης. Πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά και καλή σταδιοδρομία να έχουν. Τα χαιρετίσματά μας στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και στην κυρία Ευθυμία.

0: την έβανε στην πάντα.
1: Να πάμε και στην Κύπρο. Τι περνάει η ώρα. Να διαβάσουμε το μήνυμα που μας στέλνει ο Στέλιος ο Νικολάου. Με την καλημέρα του. Φεγγαροασημένια μου, λέει ο Στέλιος ο Νικολάου από την Κύπρο. Φεγγαροασημένια μου, φεγγαροπρόσωπή μου, ανάσα και οξυγόνο μου και αίμα στο κορμί μου. Φεγγαροξοπλιάστρα μου, τσιθάλασσας γοργόνα, μην είσαι νεράιδα του γυαλού, κόρη του Ποσειδώνα. Χαιρετώ σας και ακριβώς χαιρετώ σας από την Κύπρο. Σαφή χαρές ολούθε, Στυλιανός. Κύπρος. Ακριβώς 26 μετά από τις 12 πάμε να ακούσουμε κάτι από Γιάννη Ζαχαριουδάκη από το βιβλίο του Αδράχτη. Μιλάει για το Λευτέρη το Γαλιανό. Μελοποιήθηκε το τραγούδι με τη λύρα του Σταύρου του Νηφόρου. Πάμε λοιπόν με Λευτέρη Γαλιανό, πάμε στη Γαλιά. Γιάννης Ζαχαριουδάκης, Λύρα Σταύρος Νηφόρος. Μια και σήμερα τα γενέθλιά του, να το στείλουμε το τραγούδι με την αγάπη μας. Χρόνια πολλά Γιάννη Ζαχαριουδάκη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Η Φιλιάνα στις Μύρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μύρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
4: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός. Αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο, είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920. 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
5: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
6: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
7: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου.

0: το αμάξι, το χαριτάκι, όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
1: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, ο Μίλος Φιδάκη.
2: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω
1: στο μας. Γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
4: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται Supermarket Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
6: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
7: Ακούτε την εκπομπή στην Κρήτη ζει Λεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Μια προσφορά.
9: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.

Θα το στείλουμε στο φίλο μας τον Ηλία τον Κουρσάρο. Τον Ηλία τον Φανουράκη. Ένας Κουρσάρος. Αντώνης Μαζοκοπάκης. Τραγούδι βραβευμένο, τραγούδι αγαπημένο.

0: Θα το στείλουμε στη φίλη μας η Ρούλα Γκανάμπουκλη στα Χανιά, που θέλει να πει ένα ευχαριστώ από καρδιά στην αγαπημένη της κυρία Εύα. Την αγαπώ, λέει, μην έχει καμιά αμφιβολία. Στον ουρανό πάνω και κάτω, 100 φορές που λέει και ο μικρός Παναγιώτης.
1: Να ψάχνει.
0: Να βγούμε στον αέρα. Καλό μεσημέρι.
2: Να βγούμε, να πάρουμε αέρα. Καλό μεσημέρι επίσης.
0: Σε ακούμε.
2: Κάνουμε καλά.
0: Πολύ καλά.
2: Να μου στέλνεις και εμένα τον κουρσάρο που μου αρέσει ιδιαίτερα.
0: Τα αφιερώνω για σένα, γιατί όχι.
2: Και εγώ τα αφιερώνω του Ηλία. Λοιπόν, συγχαρητήρια για τα παιδάκια σου. Για όλα τα παιδιά του κόσμου και για αυτά που πετύχαν και για αυτά που δεν πετύχανε.
0: Σωστά.
2: Αν δεν πετύχανε τώρα θα πετύχουν στην άλλη.
0: Έτσι. Η ζωή δεν τελειώνει με μια αποτυχία. Θα έχουμε καλύτερες μέρες.
2: Οι αποτυχίες μας θα κάνουν καλύτερους ανθρώπους.
0: Πιο δυνατούς.
2: Γιατί προσπαθούμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Οπότε, λοιπόν Γιώργο, εγώ ήταν με την άδεια της δάσης, που δεν κατέω καθόλου. Να πω λοιπόν, ήθελα να είναι λέει τα οριού δουέτης πλαγιά κομμένη. Ήθελα να είμαι τα οριού δουέτης πλαγιά κομμένη. Και αυτή στη μέση του εγκρεμού μια βιόλα φυτρωμένη. Και μ' αρέσει λέει η βιόλα σε γκρεμούς και ζέτες να φυτρώνει. Όχι στη γλάστρα όποιος περνά τα χέρια του να πλώνει.
0: Ωραία.
2: Να χαιρετήσω την Κατερίνα στη Βιάνο, τον Ηλία στο Γιους 10, τον Χαραλάμπη στην Κρουσόνα που χάθηκε και δεν ξέρω τι άπασε.
0: Θα επιστρέψει όταν το θέλει
2: αυτός. Λέει ο Σεγουντάκη, δεν παίρνει τηλέφωνο, τον έχω πάρει κάποια φορά δεν το σκόνη, καλά να είναι. Χαιρετώ όλο τον κόσμο που κάνει ακρόαση και καλημέρα σε όλους.
0: Να είσαι καλά Ειρήνη, καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Καλημέρα Γιώργο, επίσης καλημέρα, γεια.
0: Να στείλω το τραγούδι και στην κυρία Θανασία που μας ακούει στην Αθήνα. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που πέτυχαν. Και στα δικά μου τα παιδιά ευχαριστώ κυρία Θανασία. Και σε όλα τα άλλα τα παιδιά που δεν πέτυχαν υπάρχει δεύτερη...

0: Αφιερώνει στην κυρία Ελένα. Αφιερώνει στον κύριο Λέκα, στην κυρία Ελένη. Καλό Σαββατοκύριακο μας στέλνει με την αγάπη της κυρία Θανασία. Καλημέρα στην κυρία Ευαγγελία Παραδεισά Κοκολάκη. Καλημέρα στους αμπελόκηπους στην Αθήνα. Αν θέλει η κυρία Ευαγγελία να πάρει τηλέφωνο, γιατί προηγουμένως ήταν στις διαφημίσεις, θέλει να πει μία προσευχή για όλο τον κόσμο και στα παιδιά που πέτυχαν. Κυρία Ευαγγελία, η γραμμή είναι ανοιχτή. Αν θέλετε να πάρετε, να σας ακούσουμε. Πάμε και ένα τραγουδάκι αμέσως για την για όλους τους ξενιτεμένους, Ανδρίας Λιλικάκης. Για να δούμε. Κυρία Ευαγγελία, παρακαλώ.
1: Έλα Γιώργο, εγώ είμαι, όχι κύριε Βαγγελία.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ξέχασα να μου πεις να βάζεις το Λεράτο στο τέλος της εκπομπής. Μόλις τελειώσουμε όλα, βάλα αυτό και φύγε.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σου. Γεια. Παντέρμη ξενιθιά.
2: Τα χώματα της ξενιθιάς είναι βαριά για μένα.
0: Ανδρέας Λιλικάκης.

0: πρώτη βάλω.
1: Ανδρέας Λιλικάκης, να το στείλουμε και στον σύντεχνο τον Γιώργη το Αραπτάκη. Με μια εκρηκτική μαντινάδα που μου στέλνει και λέει: αν τύχει, όμοι γέννητο και πεις αντίο φεύγω, όσες φορές κι αν μ' αρνηθείς, τόσες θα σε λατρεύγω. Καλό μεσημέρι, σύντεκνέ μου, σεβαστέ, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο και την αγάπη μου σε όλους. Αν τύχει, όμοι γέννητο και πεις αντίο φεύγω, όσες φορές κι αν μ' αρνηθείς, τόσες θα σε λατρεύγω.

Να πούμε και μία ματινάδα στον, στο ραπτάκι από το Μιχάλη από τη Μεσαρά. Το Μιχάλη το Σπυριδάκι που την έστειλε. Μόλις αυτή βγήκε. Με βγάζεις στα ουράνια κάθε που με ξανοίγεις. Σκέψου το. Σκέψου το τι αισθάνομαι τις ώρες που μ' αγγίζεις. Ξαναλέω, με βγάζεις στα ουράνια κάθε που με ξανοίγεις. Σκέψου το τι αισθάνομαι τις ώρες που μ' αγγίζεις. Καλό μεσημέρι και στον κύριο Κουκουράκη. Γεια σου Γιώργο Κουκουράκη. Να περνάς καλά, ευχαριστούμε.

0: για κάθε τι που προσπαθούμε, για κάθε τι που έχουμε βάλει στόχους, χρειάζεται προσπάθεια, χρειάζεται να πολεμήσουμε γι' αυτό. Να πάμε κόντρα στη δύναμή μας και να πετύχουμε. Γιάννης Μακρυδάκης από τον Κρουσόνα, στάσου κόντρα, πολέμησε. Παρακαλώ.
1: Ναι, κύριε Γιώργο, να διαβάσω την προσευχή, η παραδεισά είμαι.
0: Ναι, κύριε Ευαγγελία, βεβαίως.
1: Λοιπόν, να αρχίσω.
0: Σε ακούμε όλοι.
1: Ναι, ζήτησα από το Θεό και αυτός μου έδωσε. Ζήτησα από το Θεό και αυτός να μου δώσει δύναμη. Και αυτός μου έδωσε δυσκολίες για να ξεπεράσω. Του ζήτησα σοφία. Και αυτός μου έδωσε προβλήματα να μάθω να λύνω. Του ζήτησα οικονομική άνεση. Και αυτός μου έδωσε νου και ικανότητα να δουλεύω. Του ζήτησα θάρρος. Και αυτός μου έδωσε κινδύνους να ξεπερνώ. Του ζήτησα αγάπη. Και αυτός μου έδωσε προβληματικά άτομα να βοηθώ. Του ζήτησα χάρες. Και αυτός μου έδωσε ευκαιρίες να εκμεταλλευτώ. Από ό,τι ζήτησα δεν πήρα τίποτα από αυτά που ήθελα. Πήρα όμως τα πάντα, αυτά που πραγματικά χρειαζόμουν. Η προσευχή μου εισακούσκε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Να είστε καλά και εσείς.

0: μια ζωή.
1: Καλημέρα Νίκο Λαγουδάκη, καλημέρα και στη Μαρία τη Μαθιουδάκη. Καλό μεσημέρι και από μένα Γιώργη, λέει ο Νικόλας ο Λαγουδάκης από τη Σουηδία. Συγχαρητήρια στα παιδάκια σου και σε όλα τα παιδιά, στη μάνα μου και σε, και σε όσους ακούνε την εκπομπή. Μου αρέσει το τραγούδι του, το στέλνουμε. Γεια σου Νίκο Λαγουδάκη. Ευχαριστώ για τις ευχές.

Χέρι, χέρι να χτίσουμε μια καινούργια ζωή. Καλημέρα στα Σφακιά, καλημέρα που μας ακούν και στα Σφακιά. Καλημέρα στο φίλο του Μιχάλη που κάνει διακοπές στα Σφακιά. Για να στείλω ένα τραγούδι αμέσως στο φίλο μου το Σφακιανό, που εσμίξαμε πριν από λίγες μέρες μετά από πολύ καιρό και το χάρηκα πάρα πολύ. Το Μανούσο, το Μανουσέλη. Γεια σου Μανούσο, Σφακιά, Καλλικράτης, Φραγκοκάστελο, αέρας, κρύο και βροχή.

Μανούσος Μανουσέλης. Αέρας. Γιώρης Μανολιούδης, αν είσαι άνεμος, από τον αέρα στον άνεμο. Και να πάρει ο αέρας ο άνεμος τις ευχές. Με πολλά συγχαρητήρια για όλα τα παιδιά που είχαν κάνει το δικό τους αγώνα και πέτυχαν. Και να πω πάλι τις δύο ματινάδες της Μαρίας της Ανδρουλάκη. Σας αφιερώνει στο γιο της που πέτυχε και σε όλα τα παιδιά. Ήρθε η ώρα τα φτερά να ανοίξεις να πετάξεις. Και όσο ψηλά επιθυμείς γέ μου θέλω να φτάξεις. Εγώ στο δρόμο σου μπροστά θα είμαι να σου στρώνω. Χαλή να μην κακοπατείς και να ανεβαίνεις μόνο.

Αυτά και με αυτά φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής. Παρασκευή ζωντανά στον αέρα. Φεύγουμε με Στέλιο Μπικάκη. Να πω για την Ειρήνη ότι το τραγούδι θα το ακούσει αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Εμείς φεύγουμε με Έρωτα, Φωτιά και Αλμύρα. Στέλιος Μπικάκης. Και τη Δευτέρα με το καλό να έχουμε όλη την υγεία μας, να ξανακάνουμε την ίδια παρέα όπως σήμερα, αυτό το δίωρο. Ο Γιώργος Λεκάκης στο μικρόφωνο. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που πέτυχαν τους στόχους τους. Και στα παιδιά που δεν πέτυχαν, η επιτυχία θα έρθει. Ποτέ δεν το βάζουμε κάτω. Προχωρούμε. Καλό καλοκαίρι.

0: Κρήτη ζήλε, παιδιά. Μια προσφορά.
1: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
2: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
4: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
5: Στην Ιταλία γράφουν ότι η Βενέτσια εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ωστόσο για την ώρα τουλάχιστον δεν έχει γίνει καμία επαφή με την Ένωση. Ο 26χρονος Μαυροβούνιος θερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς αναμένεται σύντομα να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Ο τεχνικός της Πάρμα Κάρλος Κουέστα επιθυμεί την παραμονή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα και ο παίκτης περιμένει τις διαπραγματεύσεις με την ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Δημοσιογράφος από την Αργεντινή αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ έχει στο στόχαστρο τον Ουρουγουανό επιθετικό Μιγγέλ Μερέντιελ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει ξεκινήσει την προετοιμασία με όρεξη για δουλειά, δείχνοντας από τις πρώτες ημέρες πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Ανοιχτό έμεινε το θέμα της επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι, με τον Παναθηναϊκό να ζητά το πλάνο προκειμένου να πάρει θέση. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζόκα έως το 29. Οι κορυφαίοι τενίστες επεκτείνουν τον μποϊκοτάζ προς τα μέσα ενημέρωσης και στο Wimbledon, διεκδικώντας μεγαλύτερη συμμετοχή στα έσοδα και ενεργότερο ρόλο στις αποφάσεις στο Grand Slam.
6: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
7: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
8: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
7: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
8: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
7: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
8: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
7: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
8: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
7: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
8: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
7: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
8: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
7: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronix.
8: Runner και Tronix.
7: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
10: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
11: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
10: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
12: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
10: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
13: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός οίκος Ακάτα δίνει τη λύση με τη Mancap.
14: Mancap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
13: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
14: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
13: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
14: Με πολύ γλυκιά γεύση.
13: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
14: Με ιδανικό μέγεθος. μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
13: Τι άλλο να ζητήσεις? Man Cup, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
14: Man Cup, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Sakata.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
15: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
15: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
16: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
17: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
16: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
17: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
16: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
17: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
16: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

τσιπεταλιές στα λόγου του, ήκουσε ο καημένος. Στο μαύρο πλάι τσιμιλιάς, γλακά ξαγκριγεμένος. Σήκολαρα το Κωνσταντί, και ήφταξε εκείνος που σκότωσε τον κύρι σου, κι ήταν και δικός μου φίλος. Σαν το γεράκι χύνεται, ορμά σαν το λιοντάρι, το αίμα του πατέρα του, ο πίσω για να πάρει. Ήταν γύρες δερβείς αγά, σε τούτο το λιμέρι, που είναι άγριο και αφιλόξενο για το δικό σας χέρι. Έλα κουμπάρε Κωνσταντή, να κάμω με τσιγάρο, από εκείνο τον καλό καπνό που ζάρι και φουμάρω.

Ξεμπέρδεσαι δε μπρε χραγιά, ετούτο το σε φέρει. Μα το Θεό και κάνω σου ασημωτό μαχαίρι. Δε θα γλιτώσεις μα το Θεό, γιατί πονεί η καρδιά μου. Στσινίδα στο κακόβολο, μου κόψες τον καφά μου. Μη με σκοτώσεις Κωνσταντή, ετούτη ναι την ώρα. Μα το Θεό και κάνω σου ασημωτή πιστόλα.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιαννούλη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής,

0: Για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
1: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
2: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο? Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών την Μπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα, με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών την Μπακίου. Δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα, εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
6: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
7: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
6: Ερωτόκριτος.
8: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαριό μου δεν το βλέπω κι είναι για να πιω φαρμάκια. Πλαστήμω την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
6: Ερωτόκριτος.
9: Αυτό που θέλαμε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
6: Στους 87,9.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ο χρόνος μετρά αντίστροφα για εκατοντάδες ανθρώπους που ενδέχεται να παραμένουν εγκλωβισμένοι κάτω από τα συντρίμμια στη Βενεζουέλα μετά τους 2 ισχυρούς σεισμούς που έπληξαν τη χώρα το βράδυ της Τετάρτης. Τουλάχιστον 235 νεκροί, δεκάδες χιλιάδες αγνοούμενοι. Οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι ο τελικός απολογισμός μπορεί να είναι δραματικά μεγαλύτερος. Την ανάγκη τήρησης βασικών κανόνων ασφάλειας κατά την κολύμβηση επισημαίνει ο ΕΟΔΗ, ενώ η Ελλάδα μετρά κατά μέσο όρο 378 θανάτους από πνιγμό κάθε χρόνο. Από αυτόν τον μήνα τίθεται σε εφαρμογή ο νέος τρόπος υπολογισμού των δόσεων για χιλιάδες δανειολήπτες που εξακολουθούν να εξυπηρετούν ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. 5 νέους δισεκατομμυριούχους έχει γεννήσει μέσα στο 26 το ελληνικό χρηματιστήριο. Το Ιράκ απειλεί με έξοδο από τον ΟΠΕΚ, ως εκ τούτου το καρτέλ βρίσκεται στα πρόθυρα διάλυσης. Στους 55 οι νεκροί από πνιγμό στη Γαλλία και φόβοι ότι ο αριθμός θα αυξηθεί όσο ο καύσωνας συνεχίζεται. Μήνυση από την Επιτροπή Παιγνίων κατά 18 influencers και streamers για διαφήμιση παράνομου τζόγου.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικό συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκινά σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
6: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο. Το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
5: Μπελέντο. Πολυκαρπικό. Αυτοκλαδευόμενο. Κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
6: Μπελέντο. Καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
5: Μπελέντο. Το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα. Ποιότητα. Ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
6: Μπελέντο. Από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη φύτο Ελλάς.
7: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
8: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας στο κιλό 6,99. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3,90. Μοσχίδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Αλεύρι αλατίνη η τριάδα το σετ 3,24. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 11,22. Baby Lino Sensitive οικονομική συσκευασία 9,54. Skip σκόνη 67 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες 10,48. Μπαρμπουνάκια κόκαλη 630 γραμμαρίων 3,98. Παιδικά δημητριακά Nutrivale 375 γραμμαρίων 2,38. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
9: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο, στη Διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
13: Ακούστε
12: λύση.
13: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει Λεβεντιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
14: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
15: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
17: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

κόμπα με λαχρινόμουσα. Θέλεις να έρθεις να με δεις, να μη σε δουν άνθρωποι. Να μη σε δουν άνθρωποι, ξύπνησε χαϊδεμένο μου.

0: Θες δε θες κι ας μ' αγαπάς θα νιώσω. Άιτε κι ας μ' αγαπάς θα νιώσω κι ας με πετάσω πίσω σου, εγώ θα πηγαίνω μπρος σου.
1: Ακούμε κριτικά. Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ακούμε κριτικά.
1: Στη μεσαράνε οι δυο μορφές, στο κάστρο οι μπρουκάτες, στο ραθένος και στα χανιά οι καμαρόφιδάτες.
0: Ακούμε ερωτόκριτο. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαράκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό βέλτα του τόπου μας ενός λίτρου, 1,39 €. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό ενός κιλού, 2,98 €. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6+2 δώρο, 5,95 €. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2,10 €. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7,60 € το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2,10 € το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Έφτασα! Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
7: Έχουμε Αλφα, παντού.
6: Δηλαδή?
7: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα.
7: Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
8: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι.

0: με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
1: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
2: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
3: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
4: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
5: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
6: Να προχωρήσεις καρδιά μου, στο ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
5: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
7: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
5: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
6: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
5: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
6: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Γυναίκα περγολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
0: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Στην Ιταλία γράφουν ότι η Βενέτσια εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ωστόσο για την ώρα τουλάχιστον δεν έχει γίνει καμία επαφή με την Ένωση. Ο 26χρονος Μαυροβούνιος θερματοφύλακας Μπάλσα Πόποβιτς αναμένεται σύντομα να γίνει παίκτης του Ολυμπιακού. Ο τεχνικός της Πάρμα Κάρλος Κουέστα επιθυμεί την παραμονή του Γκάμπριελ Στρεφέτσα και ο παίκτης περιμένει τις διαπραγματεύσεις με την ερυθρόλευκη ΠΑΕ. Δημοσιογράφος από την Αργεντινή αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ έχει στο στόχαστρο τον Ουρουγουανό επιθετικό Μιγγέλ Μερέντιελ. Ο Γιάννης Κωνσταντέλιας έχει ξεκινήσει την προετοιμασία με όρεξη για δουλειά, δείχνοντας από τις πρώτες ημέρες πως βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Ανοιχτό έμεινε το θέμα της επιστροφής των Ελλήνων διαιτητών στα ντέρμπι, με τον Παναθηναϊκό να ζητά το πλάνο προκειμένου να πάρει θέση. Η ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού ανακοίνωσε την επέκταση της συνεργασίας της με τον Γιώργο Μπαρτζόκα έως το 29. Οι κορυφαίοι τενίστες επεκτείνουν τον μποϊκοτάζ προς τα μέσα ενημέρωσης και στο Wimbledon, διεκδικώντας μεγαλύτερη συμμετοχή στα έσοδα και ενεργότερο ρόλο στις αποφάσεις στο Grand Slam.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
6: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Πάλμολιβ 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
7: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
8: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
7: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
8: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
7: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
8: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23 193 και 69 81 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
10: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
11: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρινής που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
10: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
11: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
10: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
11: Με πολύ γλυκιά γεύση.
10: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
11: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
10: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap, η πιπεριά Φλωρινής που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
11: ManCap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
14: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Ομονίας. Τηλέφωνο 28920-22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
15: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
16: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
15: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Το Σάββατο γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Μακεδονία και ορεινά Ηπείρου και Θράκης. Οι άνεμοι βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο 7 τοπικά 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, Νάξος, Πάρος, Ύφνος, 30 Ηράκλειο, Λίμνος, Ρέθυμνο, Χανιά, 32 Θάσος, Κοστρίκαλα, Αθήνα, Καλαμάτα, Κέρκυρα, 35 Πρέβεζα, Σπάρτη, Αλεξανδρούπολη, Άρτα, 36 Γιαννιτσά, Σάμος.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
7: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
8: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
9: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
8: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
9: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
10: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
11: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν.
9: Σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
10: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
11: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας

0: Υπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπωλείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπωλεία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
1: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
2: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
1: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
2: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
1: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
2: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
1: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
3: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-022-242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
6: Ερωτόκριτος.
7: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
6: Ερωτόκριτος.
7: Εγώ στερούμε τη χαρά και τη να δίνω εσένα.
4: 87,9.
7: Πάλι

ξεψυχήσω πάλι. Να ξεψυχήσω πάλι, όταν παίρνουνε τσεβανές τσιβρούρες στο τσικάλι.

κουτιά δε στένω μπλιό τσικάλι. Δε στένω μπλιό τσικάλι, έκαει κάτι μια φορά, να μην καώ την άλλη.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εικόνα βιβλικής καταστροφής μετά τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα και αγωνία για 50.000 αγνοούμενους. Το ενδεχόμενο αριθμός των νεκρών να φτάσει ως και 100.000 παραμένει, εκτιμά ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Άμεσα σε ισχύ οι μειωμένες δόσεις για χιλιάδες δανειολήπτες που εξακολουθούν να εξυπηρετούν ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος 7 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Η μεγαλύτερη διαταραχή στη διεθνή αγορά πετρελαίου εδώ και δεκαετίες, με τα στενά του Ορμούζου ουσιαστικά εκτός λειτουργίας για περισσότερες από 100 ημέρες, μπορεί τελικώς να λειτουργήσει ως επιταχυντής για χαμηλότερες τιμές πετρελαίου. Ο καύσωνας αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων, μελέτη αποκαλύπτει πόσο μειώνει τα εισοδήματα και αυξάνει τη φτώχεια. Σε τροχιά προετοιμασίας η ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Έως 100.000 απολύσεις και λουκέτο σε 4 εργοστάσια της Volkswagen στη Γερμανία.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς το Μάτα Βελανιδί.
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι, το μέταλλο στα καλύτερά του.
7: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 28920 45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
10: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας ολόκληρο ήμισο 11,39 το κιλό. Μπριζόλα χοιρινή λεμόσι καρέ 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Βακαλάος ακέφαλος κόκαλη 300-500 γραμμαρίων 5,24. Κάψουλες καφέ σε καφρέντο 10 τεμαχίων 2,98. Ζυμαρικά Στέλλα νούμερο 2, νούμερο 6, νούμερο 10, 0,75. Βότκα Σμυρνόφ 700 ml 1569. Άζαξ Τζαμιόν Αντλία 750 ml 234. Ελβίβ Σαμπουάν 400 ml 384. Λουξ Αφρόλουτρο 560 ml 269. Coca-Cola Original 1 λίτρο και 0 1,19.
11: Σούπερ Μάρκετ Σφακιανάκης, Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις τρεις εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα. Τηλέφωνο 28910-92434.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αναστορούμε τον καιρό της αγάπης μου την πρώτη. Έλα που μου είναι τελικανήσει στον αφότσινιό της.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου, 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού, 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml, 6 συν 2 δώρο, 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus, 162 τεμάχια, 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό, 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια, 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην Παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψύξη
6: και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην Παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
7: Ψάχνεις

0: 985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
1: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λεβίτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
2: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
3: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
4: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
5: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
6: Μη μ' αφήνεις τώρα, που είναι όλα πιο δύσκολα.
7: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
8: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
9: Ερωτόκριτος. Αντικριστά μες στο κελί της σκέψης φως μου βάζω, καθρέφτες την εικόνα σου να πολλαπλασιάσω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ανάθεμά σε, ανάθεμά σε έρωτα, για ντάρθε στη ζωή μου και μ' έκαμες να παρνηθώ με μια στη λογική μου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το μέλλον είναι ψηφιακό. Είσαι έτοιμος? Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ανάπτυξη εφαρμογών και ιστοσελίδων, web design και multimedia, τεχνικός ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, digital marketing και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος e-shop μέσα από σύγχρονη εκπαίδευση με πραγματική σύνδεση με την αγορά εργασίας. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα του αύριο. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
3: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Οργατήφ των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
3: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
5: Οργατήφ, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Οργατήφ, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Οργατήφ, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
7: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο, 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά, 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
8: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τιμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τιμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
9: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
10: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
9: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
10: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
9: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
10: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
9: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
10: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
9: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
10: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
9: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
10: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
9: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
10: Runner και Tronix.
9: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
12: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
14: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
14: Ερωτόκριτος.
16: Αγώ για μια καλή φιλιά, μια πιστεμένη αγάπη. Ωφου μάνα μου.
14: Ερωτόκριτος.
16: Λίμνες στα μάτια σου βάθιες, που υποτιμώ αρμενίσαν. Αχ η αγάπη μου.
14: Μόνο κριτικά.
16: Κι ακριβό χαιρετώ σε και κατεχιάδι μου ρευτά. Και πιστικά αγαπώ σε. Και κατεχιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.

0: Ερωτόκριτος 87,9. Με σεβασμό στο ιερό και ευλογημένο νησί. Την Ερωτόκριτος.
1: Ρητίδες εφανήκανε βαθιές στο μάγουλό μου, παντέρμα ίχνη του καιρού, νεροπαρσές.
2: Λοιπόν, πάμε το κρασί επιθυμία, όποιος θέλει χορεύει.

0: μακριά.
1: Ερωτόκριτος.
2: Σε κάθε κάνει του φετιού να βάλουνε λουλούδι κι οι παλωθιές να γίνουνε ερωτικό τραγούδι.
1: Ερωτόκριτος.
3: Σίδερα δε με στέλνουνε σκοινιά, δε με βαστούνε.
1: 87,9.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκτητος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο ικοπροκάτ.gr. Ικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκινητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
6: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε!
5: Καλό. Δεν υπάρχει.
6: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
5: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
6: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
7: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
8: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
9: Αν μείνει, Θεέ μου, φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
10: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός οίκος Ακάτα δίνει τη λύση με τη Mancap.
11: Mancap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
10: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
11: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
10: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
11: Με πολύ γλυκιά γεύση.
10: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
11: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
10: Τι άλλο να ζητήσεις? Mancap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
11: Mancap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Μουσική. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
12: Φωνές. Μέσα μου ακούω μια φωνή και τη ρωτώ ποιος είναι. Η Ζήση. Η Ζήση που στερήθηκες με λαχρινέ μου κρίνε.
13: Τον ίδιο μου τον εαυτό εξεπέρασα για σένα.

0: Ακούω μια φωνή και ρωτώ ποιος είναι. Η Ζήση. Η Ζήση που στερήθηκες με λαχρινέ μου κρίνε.
1: Τον ίδιο μου τον εαυτό εξεπέρασα για σένα.

0: Ακούστε τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες εδώ στον Ερωτόκριτος.
1: Όποιος έτοιμο θάνατο στα χείλη τζιφυλίσει, σίγουρο είναι στη ζωή πως θα ξαναγυρίσει.
2: Πάμε και μια σούστα!

0: Μπράβο, παιδιά, μπράβο.
1: Ερωτόκριτος.
2: Κουβεντιάζε μου του σεβδά λόγια γλυκά και να μου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Άμετε με εις την εκκλησιά να μπω να πέσω εις τα γιά.
1: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ήθελα μόνο μια στιγμή να ζω με την καρδιά σου. Μήπως και δώσω εξήγηση στη συμπεριφορά σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εικόνα βιβλικής καταστροφής μετά τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα και αγωνία για 50.000 αγνοούμενους. Το ενδεχόμενο αριθμός των νεκρών να φτάσει ως και 100.000 παραμένει, εκτιμά ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Άμεσα σε ισχύ οι μειωμένες δόσεις για χιλιάδες δανειολήπτες που εξακολουθούν να εξυπηρετούν ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος 7 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Η μεγαλύτερη διαταραχή στη διεθνή αγορά πετρελαίου εδώ και δεκαετίες, με τα στενά του Ορμούζου ουσιαστικά εκτός λειτουργίας για περισσότερες από 100 ημέρες, μπορεί τελικώς να λειτουργήσει ως επιταχυντής για χαμηλότερες τιμές πετρελαίου. Ο καύσωνας αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων, μελέτη αποκαλύπτει πόσο μειώνει τα εισοδήματα και αυξάνει τη φτώχεια. Σε τροχιά προετοιμασίας η ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Έως 100.000 απολύσεις και λουκέτο σε 4 εργοστάσια της Volkswagen στη Γερμανία.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά. Κυλοδοκή. Και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811 812 846 και 6944 512 737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
5: Η αγορά ζητά τεχνικά επαγγέλματα. Εσύ θα μείνεις πίσω. Στην ΙΣΑΕΚ Grant σπουδάζεις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, ψύξη και κλιματισμό, θερμοϊδραυλικά, μηχανοτρονική, τεχνικός ανελκυστήρων και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επαγγέλματα με υψηλή ζήτηση και πραγματική επαγγελματική προοπτική. ΙΣΑΕΚ Grant. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθυμνο. Δείτε μας στο grant.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28 310 35 588.
6: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
7: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
8: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
7: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
8: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
7: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
8: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλας φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
9: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
10: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
9: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
10: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
11: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
12: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
13: Έπιπλο Πατσουράκης.
12: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
13: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
14: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας στο κιλό 6,99. Κοτόπουλο πίνδου άρτα στο κιλό 3,90. Μοσχίδα παραγωγής μας με οστά το κιλό 9,99. Παγωτό αλώμα 3 λίτρα 7,95. Αλεύρι αλατίνη η τριάδα το σετ 3,24. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 11,22. Baby Lino Sensitive οικονομική συσκευασία 9,54. Skip σκόνη 67 μεζούρες και υγρό 70 μεζούρες 10,48. Μπαρμπουνάκια κόκαλη 630 γραμμαρίων 3,98. Παιδικά δημητριακά Nutrivale ή 375 γραμμαρίων 2,38. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Λειτουργεί το κατάστημα στις 3 εκκλησίες. Τηλέφωνο 28930-23554 και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
15: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Αυτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κρητικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα αγελαδινό Δέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
8: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
9: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
3: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
12: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
3: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
12: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
3: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920 24218.
12: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
15: Να προχωρήσεις καρδιά μου, στο ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
14: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
13: Δες και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
15: Να προχωρήσεις καρδιά μου, στο ποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
14: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου.

0: μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία την Παρασκευή 17 Ιουλίου στο Θέατρο Τεχνόπολης.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται Σούπερ Μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
4: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Πρωτόκριτος.
1: Την αγαπώ, την αγαπώ και ορκίζομαι εις το Θεό πως θα την κλέψω μια βραδιά να πάψει να ρωνάει η καρδιά.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μύρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
3: Γνωρίζεις πώς είναι η μελιτζάνα που ζητάνε έμποροι και καταναλωτές?
4: Σκούρα μαύρη, γυαλιστερή, ομοιόμορφη, χωρίς αγκάθια. Δηλαδή, όπως ακριβώς η Dark Knight.
3: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο.
4: Dark Knight. Η παραγωγική μελιτζάνα τύπου δάκρυ. Ομοιόμορφη καρπή, σκούρου μαύρου χρώματος, με εξαιρετική γυαλάδα καθ' όλη τη διάρκεια του κύκλου παραγωγής.
3: Dark Knight. Φυτό compact. Με χαμηλότερο εργατικό κόστος σε σχέση με τα υβρίδια του ανταγωνισμού. Με εξαιρετική καρπόδεση σε συνθήκες ζέστης και κρύου.
4: Μελιτζάνα Dark Knight. Από τον ισπανικό οίκο Σεμίλα Σφίτο και τη Φύτο Ελλάς.
5: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείου. Κρατήσεις στο 2892045606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω. Αλλά εδώ. Τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα. Παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
12: Ερωτόκριτος.
14: Χριστέ μου, πώς θα ρέω με τα δέντρα όταν ανθούνε.
12: Ερωτόκριτος.
14: Εσύ σε πια και παίξα με στη φωτιά το σάλτο.
12: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ποιος σου έχει τα πράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Σαν

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργίου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 2892 023 193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Καλλιεργείς πιπεριά τύπου Φλωρινής? Αναζητάς την τελειότητα στην παραγωγή σου? Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
7: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
6: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
7: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
6: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
7: Με πολύ γλυκιά γεύση.
6: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
7: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
6: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
7: ManCap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία,
6: Ο ιαπωνικός Σίκο Σακάτα δίνει τη λύση με τη ManCap.
7: ManCap, το υβρίδιο πιπεριάς Φλωρίνης που απογειώνει την παραγωγή σου. Με ασφάλεια λόγω μεγάλης διατηρησιμότητας.
6: Με ομοιομορφία ορίμανσης σε ολόκληρο τον καρπό.
7: Με υψηλές αποδόσεις λόγω συνεχόμενης παραγωγής και μεγάλου ειδικού βάρους.
6: Με καταπληκτικό, λαμπερό, βαθύ κόκκινο χρώμα.
7: Με πολύ γλυκιά γεύση.
6: Με αντοχή στην ίωση του κυλιδωτού μαρασμού.
7: Με ιδανικό μέγεθος για εξαγωγή και εσωτερική αγορά.
6: Τι άλλο να ζητήσεις? ManCap, η πιπεριά Φλωρίνης που σου δίνει ό,τι αναζητάς.
7: ManCap, από την εταιρεία Carvelas AVE, με την εγγύηση του οίκου Σακάτα.
8: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με

0: του οίκου Ακάτα.
1: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
1: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην Κεντρική Λεωφόρο. Στη Διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
3: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
4: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
3: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
5: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: 87,9.
1: Που πήγαινες κερά μου που, που πήγαινες πρωί πρωί με τα στενά βαρμένα και τα ρεθέ μιωτόπουλα έχεις κουσουλαμένα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά. Ερωτόκριτος.

που έφυγες. Δεν με πειράζει που έφυγες, πουλί μου, χαϊδεμένο. Έμα με ενοχλεί που σμίγω με και με θωρείς σαν ξένο. Πού σου είναι τόσο να γερό.

0: Πριν φύγεις θέλω να σκεφτείς και να μου απαντήσεις.
1: Ερωτόκριτος.
0: Αντες, αντες, και να μου απαντήσεις αν μπορείς. Αν μπορείς.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έκαμα λάθη, έκαμα. Έκαμα λάθη, έκαμα, έτσι παίρνω την ευθύνη. Μα βάλες κοπελιά μου κι εσύ, κι εσύ βάλες το χέρι σου για ό,τι έχει γίνει. Έλα. Κοπελιά μου, γέλασες στο χωρισμό μας, γέλασες.

ουρανός μου. Εσύ είσαι όλη μου η ζωή, εσύ και ο θάνατος μου. Θα σ' αγαπώ και αδιαφορώ. Θα σ' αγαπώ και αδιαφορώ στο νου σου αν με βάνεις. Μπορεί να λες

εσένα. Μα έκαμε σπόνο τη χαρά και την αλήθεια ψέμα. Σ' αγάπησα, μα δάν αργά. Σ' αγάπησα, μα εδάν αργά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Εικόνα βιβλικής καταστροφής μετά τους ισχυρούς σεισμούς στη Βενεζουέλα και αγωνία για 50.000 αγνοούμενους. Το ενδεχόμενο αριθμός των νεκρών να φτάσει ως και 100.000 παραμένει, εκτιμά ο καθηγητής Ευθύμιος Λέκας. Άμεσα σε ισχύ οι μειωμένες δόσεις για χιλιάδες δανειολήπτες που εξακολουθούν να εξυπηρετούν ρυθμίσεις του νόμου Κατσέλη. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος 7 ατόμων που φέρονται να εμπλέκονται στο αιματηρό περιστατικό στην Καλλιθέα με θύμα έναν 15χρονο. Η μεγαλύτερη διαταραχή στη διεθνή αγορά πετρελαίου εδώ και δεκαετίες, με τα στενά του Ορμούζου ουσιαστικά εκτός λειτουργίας για περισσότερες από 100 ημέρες, μπορεί τελικώς να λειτουργήσει ως επιταχυντής για χαμηλότερες τιμές πετρελαίου. Ο καύσωνας αδειάζει τα πορτοφόλια των Ευρωπαίων, μελέτη αποκαλύπτει πόσο μειώνει τα εισοδήματα και αυξάνει τη φτώχεια. Σε τροχιά προετοιμασίας η ιστορική πρώτη αποστολή Έλληνα αστροναύτη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Έως 100.000 απολύσεις και λουκέτο σε 4 εργοστάσια της Volkswagen στη Γερμανία.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
5: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθέση. Μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
6: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης στο 1ο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβιτες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, 1ο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
7: Όταν το μέταλλο γίνεται δημιουργία, υπάρχει ένα όνομα που ξεχωρίζει. Τζορακάκι. Εμπορία και επεξεργασία μετάλλων στο Ηράκλειο. Με σύγχρονο εξοπλισμό, laser CNC κοπής τελευταίας τεχνολογίας. Παντογράφο. Στράτζα. Ψαλίδι. Δίνει λύσεις για κάθε επαγγελματική και κατασκευαστική ανάγκη. Λαμαρίνες. Στρατζαριστά, κυλοδοκή και μεταλλικές κατασκευές στις διαστάσεις που θέλετε, με ποιότητα, ταχύτητα και αξιοπιστία. Θα μας βρείτε στο 5ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών, απέναντι από τον Γιάννη. Τηλέφωνα 2811-812-846 και 6944-512-737. Τζορακάκι. Το μέταλλο στα καλύτερά του.
8: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
9: Έπιπλο Πατσουράκης.
8: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
9: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα
10: στις καλύτερες τιμές.
11: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
12: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
13: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Αϊδονιού σε ξέδιψαϊ στα όρη. Τροφή και ύπνος έγινε η σκέψη για μια κόρη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, καλώς την καπετάνισα, που την έλενε αγάπη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, γάλα γελατινό Βέλτα του τόπου μας 1 λίτρου 1 ευρώ και 39 λεπτά. Γιαούρτι Δοδόνη στραγγιστό κλασικό 1 κιλού 2 ευρώ και 98 λεπτά. Μπύρα Μύθος 330 ml 6 συν 2 δώρο 5 ευρώ και 95 λεπτά. Μορομάντιλα Baby Care Sensitive Plus 162 τεμάχια 2 ευρώ και 10 λεπτά. Ελληνικό κοτόπουλο ρολό 7 ευρώ και 60 λεπτά το κιλό. Και ελληνικά νεκταρίνια 2 ευρώ και 10 λεπτά το κιλό.
6: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
7: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
8: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
7: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
8: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
9: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
10: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές. Η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών. Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
11: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
12: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρική.
12: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
3: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου.

0: Προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ. Δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ. Μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ. Δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ. Πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Γρηγορίου Κολονιάρη 7577 στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
1: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
2: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
3: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
4: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
6: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
7: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι 0,90. Μακαρόνια Στέλλα νούμερο 6, 0,90. Κόκα-κόλα κουτί 0,90. Κόκα-κόλα 1,5 λίτρο 1,90. Ελ Γκρέκο μέλι θυμαρίσιο 1-1, 13,90. Μέλισσα μακαρόνι 3 κιλά 5 ευρώ. Αφρόλουτρο Palmolive 3 ευρώ. Ντομάτα 1 ευρώ. Σάλτσα Γκρέκα 0,70. Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782. Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
3: Αν ψάχνετε ένα δροσερό μέρος για ξεκούραση και καλό φαγητό, τότε ο προορισμός σας είναι οι Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Παντελεήμονα. Μες στη δροσιά της φύσης, με το ποταμάκι να κελαρίζει και τη φύση να σε ταξιδεύει, σας περιμένουν υπέροχες γεύσεις της κριτικής παράδοσης. Σπιτικά μαγειρευτά στην παρασιά, εκλεκτοί μεζέδες, φαγητά της ώρας και αυθεντική ρακή σε ένα περιβάλλον που θυμίζει την παλιά όμορφη Κρήτη. Στην Ταβέρνα Δριάδες αναλαμβάνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις έως 200 άτομα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Δευτέρας από τις 4 το απόγευμα και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι. Παραδοσιακή οικογενειακή ταβέρνα Δριάδες στην Απόλυχνο Μεσαράς. Υπεύθυνος Παπαδάκης Γεώργιος. Τηλέφωνα 6985 756 897 και 6977 048 075. Έλα να γευτείς Κρήτη όπως την ξέρουμε εμείς.
4: Ο τουρισμός είναι η μεγαλύτερη βιομηχανία της Κρήτης. Γίνε μέρος του πιο δυναμικού κλάδου της αγοράς εργασίας. Στην ΙΣΑΕΚ Grand σπουδάζεις ξενοδοχειακά, διοίκηση τουρισμού, travel agent, συνοδός βουνού, τουριστικός συνοδός και συνοδός θρησκευτικού τουρισμού. Ξεκίνα σήμερα την καριέρα σου στον τουρισμό. ΙΣΑΕΚ Grand. Σπουδάζεις επάγγελμα. Εμμανουήλ Παχλά 118, Ρέθινο. Δείτε μας στο grand.edu.gr και κλείστε ραντεβού σήμερα στο 28310-35588.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
6: Τηλέφωνα για κρατήσεις 694-664-4529 και 697-305-3181. Σάββατο 27 Ιουνίου. Σούδα σημαίνει κριτικό γλέντι. Δεν πρέπει να λείψει κανείς.
7: Ανακαλύψτε τη γυάλινη τέχνη με την Glass Factory.
8: Ψάχνετε για γυάλινα καγκελά, πόρτες ή ντουζιέρες που θα προσθέσουν αισθητική και ασφάλεια στο χώρο σας? Στην Glass Factory προσφέρουμε μια μεγάλη γκάμα προϊόντων που θα αναβαθμίσουν το σπίτι ή την επιχείρησή σας.
7: Ασφάλεια και αισθητική. Οι γυάλινες πόρτες και τα γυάλινα καγκελά μας προσφέρουν τη μέγιστη προστασία και δημιουργούν μοναδικές, κομψές διαρρυθμίσεις. Φέρτε το φως και την αίσθηση ευρυχωρίας στο χώρο σας με γυάλινες ντουζιέρες και διαχωριστικά.
8: Επικοινωνήστε μαζί μας σήμερα για προσαρμοσμένες λύσεις που θα ενθουσιάσουν. Glass Factory.
7: Glass Factory.
8: Κισάμου 69, Χανιά. Τηλέφωνο 28210-94189.
7: Ποιότητα και ασφάλεια σε κάθε γυάλινη κατασκευή.
8: Σε κάθε γυάλινη κατασκευή.
9: Κριτικόραμα 93,8. Παραδοσιακά, ο καλύτερος κριτικός σταθμός. ακόμα 93,8.
10: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
11: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
10: Παντός καιρού.
11: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
10: Από τα Χανιά, για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
11: Συντονίσου.
10: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
11: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.

Εδώ είμαστε κι εμείς, καλησπέρα, πέρα για πέρα. Να που φτάσαμε σχεδόν στο τέλος της εβδομάδας, είναι η Παρασκευή, 26 του Ιούνιου. Λίγο πριν εκπνεύσει και ο μήνας γενικότερα, ο πρώτος του καλοκαιριού. Εδώ είμαστε ζωντανά στον αέρα, Κρητικόραμα από τα Χανιά, 93,8 για τα Χανιά και το Ρέθυμνο. Καλησπέρα, Ηράκλειο, Ερωτόκριτος, 87,9 για το Ηράκλειο και το Λασίτη. Οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές συγκεντρώσεις της Κρήτης και απόψε θα ενώσουν μουσικά τις δυνάμεις τους, θα ενώσουμε τους ανθρώπους από τη μία μπάντα της Κρήτης μέχρι την άλλη, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Θα κάνουμε την παρέα μας γενικότερα, θα φροντίσουμε να περάσουμε ένα όμορφο βράδυ Παρασκευής. Καλώς ορίσατε. Ήδη μας ταξιδεύει ο Γιώργης ο Βογιατζής.

Να κυμπώντας καλησπέρα, σε πότε καλησπέρα μας έρχεται από το Ρέθυμνο. Από την Αμαλία λέει καλησπέρα από το Ρέθυμνο. Πηγαίνουμε λέει νότια στο χωριό και είμαστε συντορισμένοι στο κριτικό ραμα. Να είστε καλά, καλή η εκπομπή λέει. Σε ευχαριστώ επίσης. Καλή διαδρομή, καλό Σαββατοκύριακο. Και απόψε για να είστε στην παρέα μας, μονόδρομο στο 28-210-40-140. Καλησπέρα Ερωτόκριτε, Γιώργη και Μανώλη Λεκάκη. Καλησπέρα Μανώλη Λεκάκη. Αγαπημένος φίλος είναι ο άνθρωπος που μας φτιάχνει την ημέρα από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, λίγο μετά τις 8 και 10, με απίστευτο χιούμορ, σωστή ενημέρωση, μοναδικές επιλογές και την παρέα που μας προσφέρει για το ξεκίνημα της ημέρας.

Και ένα μήνυμα που μου ήρθε από την Αθήνα, ένα αγαπημένο φίλο, το Γιάννη Μελάκη, καταγωγή από το Ηράκλειο. Ζει στην Αθήνα, είναι εργαζόμενος εκεί στα λεωφορεία. Ιδιαίτερα κάνει ένα βάρβαρο ωράριο, δρομολόγιο. Από τις 11 το βράδυ ξεκινάει από την Αθήνα και φτάνει το πρωί γύρω στις 6-6.30 στη Θεσσαλονίκη. Παντός καιρού και ο Γιάννης Ομελάκης ετοιμάζεται για το δρομολόγιο. Καλή διαδρομή, καλό ταξίδι. Καλή δουλειά, φίλε Γιάννη Μελάκη. Καλησπέρα στην Αθήνα.

Έτσι λοιπόν ξεκίνησε με οδηγό λοιπόν να ταξιδεύουμε Γιώργο Βογιατζή, καταπληκτικός ο Γιώργης μας. Καλησπέρα και στην Νεκταρία εδώ στα Χανιά, έχει επιλέξει ένα καταπληκτικό τραγούδι από ένα καταπληκτικό ντουέτο Μιχάλης Κουνάλης, Εμμανουέλα Χιωτάκη, τραγούδι του Γιάννη, του Νικολάου. Είναι τσι αγάπης και του έρωτα ή του έρωτα και τσι αγάπης, ό,τι θέλετε. Αυτά τα δύο πάντως πάνε πακέτο, πάντα μαζί. Και η αγάπη και ο έρωτας δεν μπορεί να ζήσουν χώρια, ούτε ο ένας ούτε ο άλλος.

Μιχάλης Κουνάλης, Εμμανουέλ Χιωτάκη και ένα μήνυμα λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή. Ο Κωστής Σίμωνας στο τραγούδι που παίζει το αφήσει στη γυναίκα μου την Άννα και σε όλους που ακούνε Κρητικό Ράμα. Σε ευχαριστώ φίλε μου, να είσαι καλά. Να μας γράφετε και από ποιες περιοχές μας ακούτε. Η Ρούλα Μπούχλια Γανά από εδώ τα Χανιά λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή. Καλή ακρόαση όλη το κρατήριο που ακούει Ερωτόκριτο και Κρητικό Ράμα. Ξεχωριστά στην αγαπημένη μου κυρία Εύα, σε όλη την οικογένεια με την αγάπη μου. Σε λίγο την επιλογή σου. Το επόμενο για τον Αντρέα εδώ στα Χανιά. Είμαι λέει με τον Αποστόλη εδώ στη Σούδα. Καλησπέρα Κωστή, καλή εκπομπή. Καλησπέρα παρέα, καλησπέρα Σουδιανάκια. Κρητικό Ράμα από τα Χανιά 93,8. Ζωντανά μας ακούτε. Ζωντανά και στο Ηράκλειο. Ερωτόκριτος 87,9. Οι δύο κολοσσοί ραδιοφωνικοί σταθμοί της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Από το Καστέλι, από την Κίσαμο μέχρι τη Σιτία. Ναι, ναι, θα βγω.

0: καιρός έχει γυρίσματα, εμείς λαμβάνουμε τα μέτρα μας. Όταν ο καιρός φέρνει μνήμες από το παρελθόν, εμείς πάμε πρίμα στο σήμερα. Όχι, δεν ακούτε μετεωρολογικό δελτίο. Είναι η εκπομπή Παντός Καιρού με τον Κώστα Κουβεράκη. Μια εκπομπή που ταξιδεύει με κάθε καιρό στο χθες και στο σήμερα του γνήσιου κριτικού τραγουδιού. Από το κριτικό όραμα στους 93,8.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν στα πρώτα 17 λεπτά και ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που μας έχετε αποδείξει, που μας έχετε κάνει και απόψε την καλύτερη επιλογή εδώ στα Χανιά, στο Κρητικό Ράμα και στο Ηράκλειο στον Ερωτόκριτο. Και εμείς υποσχόμαστε να κάνουμε ό,τι μπορούμε την μεριά μας να σας αποζημιώσουμε και για την απόψινή επιλογή. Παρέα κάνουμε απλά τα πράγματα σε αυτήν την εκπομπή. Λίγα λόγια, πολλή μουσική και καλή παρέα. 28-210-40-140. Καλησπέρα, Γιώργο Ανατολικά, εκεί στη Νεάπολη. Πιστός φίλος της εκπομπής και τον ευχαριστώ. Σήμερα Παρασκευή 26 του Ιούνιου, βλέπω ότι γιορτάζει ο Μακάριος. Σπάνιο όνομα. Κυκλοφορεί. Να περιμένω λίγο το κινητό μου. Κυκλοφορεί ανάμεσά μας, χρόνια πολλά. Καλησπέρα και στην Εύα που έχει επιλέξει Αναστάση Μπούχλη. Σκίσε φωνή μου τα βουνά. Και η Ρούλα Μπούχλη αγκανά στην κυρία Εύα εκεί στο Ηράκλειο. Το αφιερώνει και στην οικογένειά της. Καλησπέρα στην Ολυμπία. Καλησπέρα και στην Τασία, στις Βρύσες, στον Αποκόρονα. Καλησπέρα Μπρούκλιν, Νέα Υόρκη, Αμερική. Γεωργία Καλλιεράκη, μια μεγάλη καλησπέρα μας στέλνει.

Αναστάσεις Μπούχλης, 23 λεπτά μετά τις 9 και εμείς ταξιδεύουμε και αυτό το βράδυ της Παρασκευής, πριν εκπνεύσει η εβδομάδα. Από τώρα καταστρώνουμε τα σχέδιά μας, πώς θα περάσουμε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο, και από τη Λιέμη θα είναι με υψηλές θερμοκρασίες. Μην ξεχνάμε ότι πλέον διανύουμε το καλοκαίρι. Κίσαμος Νίκος Πολυχρονάκης, νέος ταλαντούχος, κινείται και εκείνος στα χνάρια του μεγάλου πατέρα του Θοδωρή Πολυχρονάκη. Νίκος Πολυχρονάκης, Γιάννης Παπαδάκης, Κίσαμο.

0: Και πάμε στην αγαπημένη μας φίλη, την Τόνια στο Ηράκλειο. Καλησπέρα, Τόνια.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Θερμά συλληπιτήρια.
1: Να
0: σε καλά.
1: Καλά
0: και ζωή σε σένα και σε όλους να το θυμάστε.
1: Αμή. Αμή. Λοιπόν, πάμε να βάλω φιέρωσο κάπου ιδιαίτερα.
0: Βεβαίως.
1: Σε σένα με την αγάπη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Η εκτίμηση και η αγάπη είναι αμοιβαία.
1: Καλή συνέχεια και γεράσιμο μαρινάκι περιμένω.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ.

Διαφημιστικό διάλειμμα για τις 9.30 το πρώτο της εκπομπής για να βγάλουμε και εμείς το ψωμί μας. Μην το κονίσετε από τη θέση σας και σε λίγο πάλι εδώ στα Χανιά, στο Κρητικόραμα και στο Ηράκλειο, στον Ερωτόκριτο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Η ανάσα της θάλασσας, συντεριασμένη με την άχνα της κριτικής παραδοσιακής κουζίνας, καθυλώνουν τον επισκέπτη στον φιλόξενο Ελίχρυσο. Ένα πιστοποιημένο εστιατόριο δίπλα στο κύμα, με φρέσκα ψάρια, ντόπια κρέατα, τοπικά προϊόντα, εκλεκτά κρασιά και μαγειρευτά που τιμούν την παράδοση. Ελίχρυσος. Εδώ κάθε γεύμα είναι μια τελετουργία για όλη την οικογένεια. Ελίχρυσος. Στο Καλαμάκι Ηρακλείο. Κρατήσεις στο 28920-45606 και 693-6644-828. Η Κρήτη στο πιάτο σου.
3: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
4: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
4: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920-52517 και 6972-536-003.
6: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
7: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
6: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
8: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
9: Για ένα καλό φίλο, το Λευτέρη που μας ακούει εδώ στα Σφακιά, τον ευχαριστώ. Καλησπέρα και στον κύριο Μαροπάκη στο Σικάγο. Ξεντεμένα μας παιδιά, Αντώνης και Μανώλης Χαριτάκης, αφού κερά μου δεν με θες.

0: είμαστε εσύ.
1: Προς το παρόν αφήνουμε τα τρίκαλα και πάμε λίγο πιο ανατολικά στο Ηράκλειο, στην αγαπημένη μας κυρία Εύα. Τι κάνετε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα από μένα, από το Μανώλη.
1: Να είναι καλά, καλησπέρα Μανώλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλέ μου φίλε, να είσαι καλά και εσύ.
2: Καλώς ήρθατε, Μανώλη. Όλα καλά, κύριε Κώστα.
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά.
2: Καλησπέρα μου σε όλο το καλό ακροατήριο, το Σωμαροτελή, τη Ρούλα μας, το κύριο Νεκτάριο Μπούχλη. Και τον Αναστάση.
1: Πάμε όμως από τα Χανιά πάλι μια βόλτα στο βορρά. Απόψε στα Τρίκαλα. Έκλεισε η γραμμή.
0: Πού θα πλαγιάζει

0: μες θέση.
1: Προς το παρόν αφήνουμε τα Τρίκαλα και πάμε λίγο πιο ανατολικά στο Ηράκλειο, στην αγαπημένη μας κυρία Εύα. Τι κάνετε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα από μένα, από το Μανώλη.
1: Να είναι καλά, καλησπέρα Μανώλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλέ μου φίλε. Να είσαι καλά και εσύ.
2: Καλό Σαββατοκύριακο. Όλα καλά, κύριε Κώστα.
1: Δόξα τω Θεώ, όλα
2: καλά. Καλησπέρα μου σε όλο το καλό ακροατήριο, το Σωμαροστελή, τη Ρούλα μας, το κύριο Νεκτάριο Μπούχλη.

0: Καλησπέρα από μένα, από το Μανώλη.
1: Να είναι καλά, καλησπέρα Μανώλη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλέ μου φίλε. Να είσαι καλά κι εσύ.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Όλα καλά, κύριε Κώστα.
1: Δόξα τω Θεώ, όλα
0: καλά. Καλησπέρα μου σε όλο το καλό ακροατήριο, το Σωμαροτελή, τη Ρούλα μας, το κύριο Νεκτάριο Μπούχλη και τον Αναστάση.
1: Όλη την πούμε... παρέα μας.
0: Ναι, όλη καλή παρέα. Να πούμε στο καλό παιδί τον Αναστάση, ο Μερακλής ο άνθρωπος έχει στον κόσμο αξία και δεν τον νοιάζει να γεννεί όπου αγαπά θυσία. Με την αγάπη μου στην κοπέλα του και στο μωρό του. Λοιπόν, ο Μανώλης μου λέει τώρα να του βάλεις το ΠΕ μου με το Στεφανάκι.
1: Το υπόσχομαι, τον ευχαριστώ και σας. Καλό Σαββατοκύριακο.
0: Ευχαριστώ
1: πάρα πολύ, ευχαριστώ.
0: Καλό σου βράδυ.
1: Επίσης,
0: Κώστα.
1: Καλό ξημέρωμα.

0: και από το Ηράκλειο και τα Χανιά. Πάμε λίγο πιο βόρεια στα Τρίκαλα απόψε. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Τι λένε τα
1: Μια
0: Τρίκαλα.
1: Χαρά είμαστε, ζέστη πολύ.
0: Και ζέστη και στα Τρίκαλα, ζέστη και εδώ, καλοκαιράκι.
1: Εσείς έχετε και θάλασσα βέβαια, είναι μια διαφορά.
0: Καμιά φορά είναι λόγω εργασίας και εμείς δεν την απολαμβάνουμε όπως θέλουμε.
1: Η ζωή... Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να τα έχουμε και όλα.
0: Συμφωνώ απολύτως. Σε ζωή λίγο μας τρέχει, αλλά τι να κάνουμε. Μην είμαστε και αχάριστοι, να λέμε δόξα τω Θεώ. Και αυτά που έχουμε.
1: Σωστά να είστε ευγνώμονες.
0: Έτσι. Πού αφιερώνετε, κύριε
1: Τζοβίνα. Λοιπόν, θέλω τον Άγιο Μανώλη των Σπακιών.
0: Ναι.
1: Τον αφιερώνω με όλη μου την αγάπη στον ανιψιό μου τον Λευτέρη, που σήμερα γίνεται 17, είναι στην Αθήνα και το λατρεύω.
0: Να το χαίρεστε
1: είναι
0: 107.
1: Είναι και φίλος μου, τον έχω βαφτίσει κιόλας. Ευχαριστώ. Και σε όλους τους ακροατές.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ την αγάπη μου στα Τρίκαλα.
1: Ευχαριστώ.

Όταν τα αισθήματά σας είναι ειλικρινείς και είσαστε σίγουροι και αυτό που αξίζει, να τα δείχνετε και δεν πειράζει, να σας απορρίψουν.

0: Έχουμε και τον Βαλάντη, τον καλό φίλο εδώ από τα Χανιά. Καλησπέρα, Βαλάντη, τι κάνεις?
1: Καλά.
0: Καλά είσαι?
1: Ναι.
0: Πού αφιερώνεις?
1: Αφιερώνω στον πατέρα μου, στην αδερφή του γαμπρού μου και σε όλους τους ανθρώπους που αγαπάνε τη γονή σου.
0: Πολύ σωστός ο Βαλάντης. Καλό ξημέρωμα, φίλε. Ευχαριστώ.

0: το πρόβλημα να λύσω.
1: Αντώνης και Μανούλης Χαρετάκης, αφού κερά μου δεν με θες. Καλησπέρα στον Γιώργη εδώ στις Καλύβες των Αποκόρωνα. Καλησπέρα Νίκο εκεί στη Σπηγιά, στην Κίσα μου. Σε όλους που μας ακούτε, συντονισμένοι στο Κρητικό Όραμα, για τη φίλη μας την Τόνια στο Ηράκλειο που έχει επιλέξει ένα χανιώτικο σεργιάλι.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Ράμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Έτσι λοιπόν, αγαπημένα τραγούδια και για αυτό το βράδυ της Παρασκευής, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο. Μια καλησπέρα μας στέλνει και από το Νότο, την Παλιόχωρα. Η Στέλλα λέει καλησπέρα Κώστα, καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλο τον κόσμο από την Παλιόχωρα, από το Νότο. Για τον καλό φίλο το Μανώλη, εκεί στο Ηράκλειο, Στεφανάκης Μανώλης, Πέρν. Και η Ρούλα Μπούχλε, να ευχαριστεί πάρα πολύ την κυρία Εύα για την πολύ καλή μαντινάλα της.

Μια καλησπέρα μας έρχεται και από τον Κουρνά, από τον Νίκο. Λέει καλησπέρα φίλε από τον Κουρνά, από Κορώνο, καλή εκπομπή. Καλησπέρα και στον πρόεδρο τον ταξιτζίδο, τον αγαπημένο φίλο τον Καραπατάκη, τον Ηλία. Καθοδόν ο πρόεδρος. Καλή ξεκούραση.

0: Πες μου, Στεφανάκης Μανώλης, πάμε μια βόλτα νότια εκεί στο Ηράκλειο, στο αγαπημένο Τιμπάκι. Καλησπέρα, τι κάνετε?
1: Καλησπέρα και στα Χανιά και σε όλη μας την Κρήτη.
0: Τι κάνετε?
1: Καλά είμαστε,
0: πάντα καλά. Όλος ο κόσμος, όλος ο κόσμος να έχει υγεία και ερεμή.
1: Το αεράκι το δροσερό, οπότε είμαστε καλά, δόξα τω Θεώ.
0: Πάντα καλά, κύριε.
1: Καλή εκπομπή,
0: εύχομαι
1: σε όλο τον κόσμο. Καλό Σαββατοκύριακο, καλά να περνάει ο κόσμος.
0: Κάποια στιγμή πιστεύω να τα
1: κάνουμε. Υγεία.
0: Έτσι το πάνε, κύριε Μαρίκα. Πιστεύω και κάποια στιγμή τα δύο ραδιόφωνα. Πιστεύω τα δύο ραδιόφωνα κάποια στιγμή να σμίξουμε όλο τον κόσμο που κάνει την παρέα.
1: Ναι, Κώστα μου.
0: Σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Βάλε ένα ωραίο τραγουδάκι για όλο τον κόσμο.
0: Την αγάπη μου.
1: Ειδικά για το Σουμαροστελί και το Χωραλάμπι.
0: Πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο. Για όλους που μας ακούτε, κριτικό ράμα στα Χανιά 93,8, ερωτόκετος 87,9. Σε όλους που μας ακούτε, σε κάθε γωνιά του νησιού, σε κάθε γωνιά του πλανήτη, και βλέπω και εξεντεμένα παιδιά ανά τον πλανήτη συντονισμένοι, και Γερμανία και Αμερική και Αυστραλία. Κώστα Γραφανάκη, είναι μια δύσκολη ώρα τώρα στην Αυστραλία, είναι γύρω στις 6 το πρωί, αν δεν κάνω λάθος. Ο Βαλάντης έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι, τη μάνα μου την αγαπώ.

Κάποιοι εργάζεστε, μας ακούτε από το χώρο της εργασίας σας, όπως η φίλη Αναστασία εδώ στο ακροτήρι στα Κορυπηδιανά. Λέει και απόψε από τη δουλειά, πάντα με κριτικόρα. Μα καλή εκπομπή, Κωστή. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Καλή ξεκούραση, καλή συνέχεια. Καλό Σαββατοκύριακο. Όλα καλά να μας πάνε.

Και μετά το Χαράλα από Γαργανουράκη πηγαίνουμε στο Δημήτρη Βακάκη και στο χωριό μου εκεί στα Παγιαρούματα, Βαβουλεδιανός. Είναι μια τοποθεσία φυσικού κάλους, Φαράγγι, μια εκκλησία του Άη Βασίλη πάνω από 800-900 χρόνων με σπάνιες τοιχογραφίες. Έχει λαογραφικό μουσείο, φιλόξενους ανθρώπους. Σας προτρέπω και για εσάς που μας ακούτε από την υπόλοιπη Κρήτη να έρθετε μια βόλτα στα παλιά ρούματα. Εξ αυτού και το τραγούδι από το Δημήτρη Βακάκη που λέει «Βαβουλεδιανός ήρθος».

Έχει φαράγγι, έχει μουσείο, σπάνιες εκκλησίες βυζαντινής εποχής. Από εκεί ήταν και ο πρώτος πρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, Μάρκος Ρενιέρης, επί της εποχής του Καποδίστρια. Και αγωνιστές και ανθρώπους που αγωνίστηκαν για την απελευθέρωση της πατρίδας.

Και ένα μήνυμα λέει Μάρκος. Καλησπέρα Κωστή, εύχομαι λέει σε σένα και σε όλους τους ακροατές ένα όμορφο Σαββατοκύριακο από την Κολονία. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ, ξεντεμένα μας παιδιά. Είμαστε ευγνώμων. Όπου και αν βρίσκεστε, κρατάτε ψηλά τη σημαία της Κρήτης μας και σας ευχαριστούμε. Και ένα άλλο email λέει καλησπέρα λέει στην παρέα δύναμη Βακάκης. Να σε καλά Αντώνη, να μας γράφετε και από ποια περιοχή μας ακούτε αν είναι εφικτό.

Καλησπέρα στην Ελένη, λέει καλησπέρα Κωστή, με τα κορίτσια πηγαίνουμε, λέει, σε κοινωνική υποχρέωση. Θα σε ακούμε, λέει, μέχρι τον Αποκόρνα, εδώ από τα Χανιά έχουμε ξεκινήσει. Καλή εκπομπή, να περάσετε καλά, σας ευχαριστώ πολύ. Οδεύοντας για το επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα για τις 10, ένα τραγούδι από τον Αρχάγγελο της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
4: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
5: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοαπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
7: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσίκα 5,98. Χοιρινές μπριζόλες λεμό ή καρέ 5,28. Γουρουνοπούλα 3,98. Σπάλα χοιρινή 2,98. Κρεοπολία Δασκαλάκης, Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
11: Ιωσής Μιχελάκης, 35 χρόνια, αξιοπιστία, συνέπεια, εγγύηση. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 184, Χανιά. Τηλέφωνο 28210-41910. Ο συνοδηγός σας σε κάθε διαδρομή.
12: Δεν παίρνει μπροστά. Ελλά Σέρβις και 1057.
13: Κρήτη μας, γεμάτη από χρυσές φωνές, από χρυσές μουσικές. Ακούστε τις όλες στις Χρυσές Χορδές. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα αποκλειστικά στο Κρητικόραμα. Παραδοσιακά κρητικά τραγούδια από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του τόπου μας. Χρυσές Χορδές, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, εδώ, στο Κρητικόραμα, στους 93,8. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα στις Χρυσές Χορδές.
14: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
6: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
14: Παντός καιρού.
6: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
14: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
6: Συντονίσου.
14: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
6: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
15: Εδώ λοιπόν 5 λεπτά μετά τις 10 και εμείς ταξιδεύουμε αγαπημένα τραγούδια, καινούργιο τραγούδι, φρέσκο. Μανώλης Κονταρός, μου λείπει ο πατέρας μου, και λίγο πολύ είναι γνωστή η αδυναμία που έχει ο Μανώλης Κονταρός τον αείμνηστο πατέρα του, τον Κονταρογιάννη. Έτσι λοιπόν λέει ο Κονταρός, μου λείπει ο πατέρας μου.

Καλοτάξιδο, καταπληκτικός. Μου λείπει ο πατέρας Μανώλης Κονταρός. Μια καλησπέρα στην Τζορτζίνα που έχει επιλέξει το επόμενο τραγούδι τα Τρίκαλα. Έχει επιλέξει Νίκο Καρκάνη. Καλησπέρα, μας στέλνει και ο Νίκος για τη Δέσποινα και για την παρέλα που είναι στο σπίτι μου. Καλή εκπομπή, να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλά να περάσετε. Καλό Σαββατοκύριακο. 28-210-40-140 το τηλεφωνικό μας κέντρο για την επικοινωνία μας μέχρι τις 11 που θα μας ακούτε από τα Χανιά, από το Κρητικόραμα. Άγιε Μανώλη των Σφακιών.

0: Ζαρζίνιο.
1: Πάμε μια βόλτα και εδώ στη Σούδα, στο ένα καλό φίλο που είναι και απόψε την παρέμβα, ο Τρενταφυλάκης, ο Σπύρος, τον ευχαριστώ. Καλησπέρα Σπυράκο, τι κάνεις?
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, χαιρετώ όλο τον κόσμο, όλους μας κάνουν ακρόαση.
1: Ήταν λέει η Σούδα, δροσιά έχει λίγο λίγο,
2: καλά, καλά,
1: είναι και η θάλασσα, μια χαρά σας βρίσκω στη Σούδα.
2: Μια χαρά, χαιρετώ τα χαιρετήματά μου στο Σωμαροστελή, στον αδερφό μου, σε όποιος μας ακούει, σε όσους μας ακούει.
1: Να είμαστε καλά Σπύρο, καλό Σαββατοκύριακο.
2: Και να είμαστε καλά, καλό
1: Σαββατοκύριακο. Έτσι φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είστε καλά, γεια.

0: Κρητικό Ράμα 93,8. Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και για αυτό το Παρασκευή από τα Χανιά, από το Κρητικό Ράμα 93,8 και στο Ηράκλειο από το Νερωτό και το 87,9. Οι δύο αγαπημένες ραδιοφωνικές σύγχρονες της Κρήτης και απόψε στην παρέα σας. Αντώνης Μαρτσάκης για την παρέα του Γιώργη εκεί στις Λουσακές και Σάμου, τσιάνοιξης μια ζυσκοπελιά.

0: Και πάμε να ακούσουμε και μια φίλη στην παρέα μας. Καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλά, εσύ τι κάνεις?
0: Καλά, Ελένη μου, καλά. Τι, στο κέντρο μας ακούς?
1: Πώς περάσατε? Ναι, είμαι στο Άκη Αποστόλη, ναι.
0: Α, μια χαρά. Παραλία σε βρίσκω.
1: Πώς περάσατε στη γιορτή κερασιού?
0: Μια χαρά, μια χαρά.
1: Πολύ ωραία. Λοιπόν, θέλω να μου βάλεις ένα τραγούδι.
0: Ναι, ναι.
1: Του Μαρούλη.
0: Βεβαίως.
1: Και τη Παναγιά τα Βραδιανή.
0: Ναι, και τα αφιερώνεις πού?
1: Σε σένα, στη μαμά μου, στην Τόνια, στην κυρία Εύα, στο Μαροσελή.
0: Σε όλη την παρέα.
1: Σε όλους που ακούνε. Και στο δικό μου το Γιώργο με πολύ αγάπη.
0: Να σε καλά, να σε χαίρετε και να το χαίρεσαι. Βεβαίως, ήδη ακούστηκε. Καλό Σαββατοκύριακο, να περάσετε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.

Καλησπέρα και στον κύριο Μανώλη εκεί ανατολικά στην Ιερά Πέτρα, στο Λασίθι. Καλησπέρα κύριε Μανώλη, σας ευχαριστώ και για τα καλά σας λόγια και που είσαστε εδώ στην παρέα μας, στον Ερωτόκριτο και στο Κρητικό.

Καλησπέρα και στον κύριο Βασίλη εδώ στα Χανιά. Καθοδόν λέει με την οικογένεια. Καλή εκπομπή, Κωστή. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ. 28-210-40-140 για εσάς που τώρα συντονιστήκατε στο ραδιοφωνό σας και ήρθατε στην παρέα μας. Μέχρι τις 11 που θα μας ακούτε, το έχετε επιλέξει Δημήτρης και Μιχάλης Κουνάλης, Θαλασσοπούλη μου γλυκό.

23 λεπτά μετά τις 10 και για φωτοβάτη της Παρασκευής, 26 του Ιούνιου, φάγαμε σιγά σιγά και το μήνα, ήδη οδεύοντας για το τέλος της εβδομάδας. Πέτρος Μαρούλης για την Ελένη και την Παρέτηση εδώ στα Χανιά που το έχει επιλέξει. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω δυναμικά για το τέταρτο και τελευταίο ημίρο και της απόψινής μας εκπομπής.

0: Και ξαναπάμε λίγο στον Τιμπάκη, στο Ηράκλειο και στην αγαπημένη μας φίλη την κυρία Ευγενία. Τι κάνετε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα σας, Κώστα. Καλησπέριζω όλο το ακροατήριο. Την κυρία Βοντικάκη, την κυρία Κατερίνα, την κυρία Μαρία στο Αρκαλοχώρι, τη Μαρίκα, τα Τσικολιδάτσα, τον κύριο Χαραλάμπη και όσα ακούνε κριτόραμα.
0: Ερωτόκριτο και κριτικόραμα. Σας ευχαριστώ.
1: Και αν μπορείς βάλει ένα τραγούδι, ό,τι θέλεις εσύ.
0: Ωραία, τραγούδι για εσάς και για την παρέα στον Τιμπάκη. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Ναι, για όλο το ακροατήριο.
0: Καλό Σαββατοκύριακο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γεια σας.

0: Κριτικόραμα FM Στέρεο.
1: Όχι, τώρα βρήκε να μ' αφήσει.
2: Τι έγινε, βρε Κέτη, τι φωνάζεις?
1: Η σκούπα χάλασε.
2: Και τι σκας, θα την πάμε στο Χριστοδουλάκι.
1: Αχ, ναι, ευκαιρία να δω και για το ψυγείο που θέλω να αγοράσω.
2: Είδες, ο Χριστοδουλάκης έχει πάντα τη λύση.
0: Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και σέρβις Χριστοδουλάκη.
3: 42 χρόνια δίπλα σας, με συνέπεια, εξειδίκευση και άριστη εξυπηρέτηση.
0: Μεγάλη γκάμα ηλεκτρικών συσκευών, σακούλες για όλες τις μάρκες κουπών και αξιόπιστο άμεσο σέρβις.
3: Κατάστημα ηλεκτρικών ειδών και σέρβις Χριστοδουλάκη.
0: Σε ιδιόκτητο κατάστημα Εφέδρων Πολεμιστών 44 Χανιά.
3: Τηλέφωνα επικοινωνίας 28210.
4: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
5: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
6: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
7: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία. Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
8: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
10: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
11: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σε όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
10: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ηράκλειο για μια μοναδική συναυλία. Την Παρασκευή 17 Ιουλίου, στο Θέατρο Τεχνόπολης.
11: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
10: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
11: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
10: Γιώργος Σαμπάνης, Παρασκευή 17 Ιουλίου στις 9:30 το βράδυ στο Θέατρο Τεχνόπολης. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης, Ταμεία Τεχνόπολης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Έλα, μες στην αγκαλιά μου, Στέλιος Μπικιάκης, οδεύοντας για το φινάλε, για το τελευταίο ημέρο και της απόψινης εκπομπής και για αυτό το βράδυ της Παρασκευής. Καλησπέρα στο Γιώργη εδώ στη Χαλέπα, στα Χανιά. Σε ευχαριστώ, καλέ μου φίλε, να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση. Κάποιοι σχολιάζονται και από το χώρο της εργασίας σας. Αντώνης Μαζοκοπάκης για την παρέα στο τυπάκι.

Έλα, μέσα στην αγκαλιά μου, Στέλιος Μπικιάκης, οδεύοντας για το φινάλε, για το τελευταίο ημέρο και της απόψινης εκπομπής και για φωτοβάτη της Παρασκευής. Καλησπέρα στο Γιώργη εδώ στη Χαλέπα, στα Χανιά. Σε ευχαριστώ, καλέ μου φίλε. Να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση. Κάποιοι σχολιάζονται και από το χώρο της εργασίας σας. Αντώνης Μαζοκοπάκης για την παρέα στο τυπάκι.

0: Και σοδεύοντας για το φινάλε, για το τελευταίο ημεροκέντρο της απόψινης εκπομπής και για αυτό το βράδυ της Παρασκευής. Καλησπέρα στο Γιώργη εδώ στη Χαλέπα, στα Χανιά. Σε ευχαριστώ, καλέ μου φίλε, να είσαι καλά. Καλή ξεκούραση. Κάποιοι σκολνάτε και από το χώρο της εργασίας σας. Αντώνης Μαζοκοπάκης για την παρέα στο τυπάκι.
1: Πάντε σαν τε κι εγώ, καθάριο λάδι δεσμίγομαι. Δεσμίγομαι, μα αισθάνεται ο γης τα λούτο χάδι. Είσαι μικρή μου. Είσαι και δρόμος και γκρεμός και ανατολή και δύση. Είσαι και κάψα και δροσιά και πρόβλημα και λύση. Δε κλαις, δε κλαις. Δε κλαις, δε νιώθεις, δε γελάς και δε λυγάς το πόνο. Και δε λυγάς το πόνο ετούτα. Ετούτα τα χαρίσματα τα έχουν οι πέτρες μόνο. Εμάτωσες τα όνειρα. Εμάτωσες τα όνειρα και πήρε η φύση χρώμα. Και βλαστημό το δειλινό που σε θυμίζει ακόμα. Όπα, πού βρήκες, για σε μη μου πού. Πού βρήκες τόση δύναμη να κάψεις, θα αναμνήσεις. Κι ύστερα ούτε μια φορά τις τάχτες να σκαλίσει.

είναι να γελάς εσύ, αν είναι να γελάς εσύ όταν εγώ δακρύζω, ποτέ μου να μη δω χαρά όσο και την αξίζω. Σε δυο, μικρή μου σε δυο,

Και μετά λοιπόν τον Αντώνη Μαζοκοπάκη το έχετε επιλέξει για την παρέα στο Βάμο του Νίκου εδώ στον Αποκόρονα. Καλησπέρα Βάμος Αποκορώνου, καλησπέρα παρέα. Χριστέ και Παναγιά μου.

Παίρνα Παγιόμηλος εκεί στην παρέα. Καλησπέρα παρέα. Παγιόμηλος, παραδοσιακή κριτική κουζίνα, χαμηλές τιμές, σε ένα όμορφο περιβάλλον εκεί στη Βλαχερονίτισσα.

0: Παναγία μου. Καραλάκης, Χαριολάκης, μας πιάζει και ο χρόνος για το, για να μεταδώσω πιο πολλές επιλογές, όπως και αυτή για τον Αποστόλη στο Ρέθυμνο και Καθοδόν στην Παγιά Πόλη που έχει επιλέξει. Δεν την μπορώ, δεν την μπορώ. Ποιος την μπορεί?
1: Δεν την μπορώ τη μοναξιά, πάρ' το χαμπάρι, θέμα.

0: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η καρδιά της Κρήτης χτυπά δυνατά.
1: Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 9 με 11 το βράδυ.
0: Παντός καιρού.
1: Με τον Κώστα Γουβεράκη.
0: Από τα Χανιά για όλη την Κρήτη. Ένα ραδιοφωνικό ταξίδι με τραγούδια που αγαπήσαμε.
1: Συντονίσου.
0: Στο Κρητικό Όραμα, στους 93,8.
1: Παντός καιρού. Γιατί η Κρήτη είναι στην καρδιά μας.
2: Και για βοτοβά της Παρασκευής λοιπόν, 26 του Ιουνίου 26, Κρητικό Όραμα στα Χανιά 93,8, Ερωτόκατος 87,9 στο Ηράκλειο. Το έχετε επιλέξει τσινύχτα στο παράπονο, Μιχάλης Σταυρουλάκης. Καταπληκτικός Μιχάλης Σταυρουλάκης.

Και εδώ κάπου τελειώσαμε και για αυτό το βάτι της Παρασκευής. Για δύο ολόκληρες ώρες μονοπολούσαμε τον χρόνο και την αγάπη σας. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ. Είναι το ελάχιστο που μπορώ να πω για όλους εσάς που μας αφιερώσατε την παρουσία σας, τη συμμετοχή σας, τον χρόνο σας. Και εμείς κάναμε ό,τι μπορέσαμε από τη μεριά μας να περάσουμε ένα όμορφο δύο. Καλά να είμαστε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ βέβαια και στον Ερωτόκριτο, στον Γιώργο Λεκάκη, τον Μανώλη Λεκάκη, που χάρη και στον Ερωτόκριτο και στο δικό μας εδώ το σταθμό, το Κριτικόραμα, φέραμε τόσο πολύ κοντά τους ανθρώπους στην Κρήτη αλλά και στον υπόλοιπο πλανήτη. Εμείς καλά να είμαστε λοιπόν. Το επόμενο ραδιοφωνικό μας ραντεβού, πρώτα ο Θεός και μετά ο σταθμός, την ερχόμενη Δευτέρα, λίγο μετά τις 9 το βράδυ, για μία ακόμα εκπομπή Παντός Καιρού, για μία ακόμα παρέα. Από τον Κώστα Κουβεράκη, καλό και ευλογημένο ξημέρωμα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο να περάσουμε.

0: Κρήτη μας, γεμάτη από χρυσές φωνές, από χρυσές μουσικές. Ακούστε τις όλες στις χρυσές χορδές. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα αποκλειστικά στο Κρητικόραμα. Παραδοσιακά κρητικά τραγούδια από τους μεγαλύτερους δημιουργούς του τόπου μας. Χρυσές χορδές, κάθε Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το απόγευμα, εδώ, στο Κρητικόραμα, στους 93,8. Την εκπομπή της Στέλλας Μανούσακα στις χρυσές χορδές.
1: Κρητικόραμα 93,8. Ο σταθμός που ακούμε όλοι οι κριτικοί.
2: Εγγυημένες διαδρομές, ασφαλείς οδηγικές εμπειρίες, οικονομία και επιδόσεις σε κάθε σου χιλιόμετρο. Αρκεί να έχεις τα σωστά καύσιμα. Πρατήριο καυσίμων BP Μιχελάκης. Εγγυημένα ποιοτικά καύσιμα και υγραέριο για τη σωστή λειτουργία του κινητήρα σας. Πετρέλαιο θέρμανσης για μέγιστη απόδοση. Και ακόμα, πλυντήριο, λιπαντήριο, μπαταρίες και αξεσουάρ αυτοκινήτων. Πρατήριο καυσίμων BP Γεώργιος Μιχελάκης. 35 χρόνια αξιοπιστία, συνέπεια, εγγύηση. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 184, Χανιά.
3: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Όταν ξυπνώ κέλα μου, κάθε πρωί όταν ξυπνώ, και το σταυρό μου κάνω. Και το σταυρό μου κάνω να μην περάσει δίχως σου μια μέρα παραπάνω.

πως τον ταγιαντίζεις. Και πως τον ταγιαντίζεις την ομορφιά σου καθαργά, στη δύση να χαρίζεις. Κάθε πρωί κερά μου, κάθε πρωί ότι ξυπνώ, ο νους μου σχολιάζει. Ο νους μου σχολιάζει.

σου πουν, ας τι να λένε Ξάντος. Ας τι να λένε Ξάντος, ρουφιάνοι γεννηθήκανε και κάνουν τη δουλειά τους.

Και να τσι εσύ χωρέσει ο θειός, εγώ δεν τη νυχτήρω. Εγώ δεν τη νυχτήρω γιατί καμά πολλές φορές το λάθος να γεγείρω. Μη μου ζητάς συγχώρεση, μη χάνεις τον καιρό σου. Μη χάνεις τον καιρό σου, μα τώρα πια δε συγχωρείς ούτε τον άπατο σου. Ανεπονείς αλάργο μου, μονάχη στη σιωπή σου. Μονάχη στη σιωπή σου χαίρομαι που δεν βρίσκομαι στη θέση τη δική σου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Μπράβο.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αναστενάζω τρέπει, τραντάζεται το χώμα. Έλα, τραντάζεται το χώμα. Αφού η καρδιά μου σ' αγαπάει, ήταν να πει το στόμα.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αρχωγό, επαρχία μου και από κορώνα μου.
1: Η φωνή της Κρήτης.
2: Τον αφ...

διδάχτηκα το σεβασμό. Το σεβασμό εδιδάχτηκα. Μ' αγάπη θα διδάξω. Αφού τον κόσμο δεν μπορώ μόνος μου να αλλάξω. Αγάπη εδιδάχτηκα, στοργή, τιμή και χρέος. Νιώθω τον πλούτο της αρχοδιάς, της ομόνοιας, το δέος.

0: Υπόκριτος.
1: Άνοιξη μπαίνει στο χωριό κι ας έστρωσε το χιόνι.
0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα, έλα, σκουρέ βασιλικέ μου, πείτε τι πως ένα λεφτό νους δεν την αφήνει.
0: 87,9.
1: Τι στρα...

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Την Τετάρτη, 1η Ιουλίου, η Pix Lux στο Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης στο Ηράκλειο με όλα τα τραγούδια που σημάδεψαν παρέες. Ένα ραντεβού με ένταση, ιστορίες και αγαπημένες κλασικές και νέες μελωδίες. Pix Lux, Τετάρτη, 1η Ιουλίου, Κηποθέατρο Νίκος Καζαντζάκης.
6: Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, Ελευθερουδάκης και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Creta Art Productions.
7: Μη μ' αφήνεις τώρα, είναι όλα πιο δύσκολα.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Πρωτόκριτος.
1: Δεν έκλαψα στο χωρισμό κι η μοίρα μου που τότε τρόπο να βγει το δάκρυ μου γυρεύει πέρα από εδώ.
0: Ερωτόκριτος. Πάμε, πάμε. Σταθμός.

Ήχος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες

0: άλλο μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, συνυχνάς ταξιδιάρης.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μπορεί να φεύγουν οι καιροί και οι εποχές να αλλάζουν. Μα όσοι αγαπούν αληθινά, πάντα θα μας αλλάζουν.
0: Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της, η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μπορεί να φεύγουν οι καιροί και οι εποχές να αλλάζουν. Μα όσοι αγαπούν αληθινά, πάντα θα μας αλλάζουν.
0: Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της. Η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σγουρό βασιλικάκι μου, έτια που στέκεις στα σου, έτια που στέκεις στα σου.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: για σένα.
1: Ερωτόκριτος.
0: Μαράζει το έχω να σε ειδώ. Χαρούμενη μια μέρα. Χαρούμενη μια μέρα.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφέντης είναι ο έρωτας. Και με ένα σκλάβο με έχει. Και αδιαφορεί. Από πληγή, μανίγει και έμαθες.
2: Ερωτόκριτος 87,9. Αγάπη για την Κρήτη. Αγάπη για την παράδοση.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είναι σύνη κούπα, ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πως τα σφακιά το πολεμό, το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Τίποτα δε με συγκινεί, φως μου σαν το σεβδά σου.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ένα

0: Πρωτόκριτος.
1: Έκαμα λάθη που μικρό με δείχνανε μπροστά σου. Μα εγώ για σένα πέθαινα μονάχα αυτό, φαντάζομαι.
2: Η Κρήτη ξέρει να γλεντά. Στο δικό της ραδιόφωνο.
0: Ερωτόκριτος.

0: φωτιές και κέδε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτατο.
1: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόπικος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μπορώ για το χατήρι σου, θεριά να κουλατρίσω, θεριά να κουλατρίσω.
0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
0: 87,9.

0: Πρωτόκριτος.
1: Καμιά φορά από τις πολλές, από ο καιρός ορίζει, θέλω να ξανασμίξω με να δω αν με γνωρίζει.

0: Είστε καλά.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

ούτε και με τα πράτη σου. Ούτε και με τα πράτη σου τα αγοράζω ούτε πουλώ τον πόνο μιας αγάπης.

Τα μαζί σου και έχω χάσει. Μαζί σου και έχω χάσει το χρόνο. Το χρόνο το πολύτιμο που πίσω δεν αλλάζει.

μαζί σου και έχω χάσει. Μαζί σου και έχω χάσει το χρόνο, το χρόνο το πολύτιμο που πίσω.

0: ερωτόκριτος.
1: Μ' αγκάλιασες, με φίλησες και έκλαψα πάλι απούδα στα μάτια σου σαν εφεύγες το βλέμμα του Ιού.
2: Δημία.

πέρα τσαρκωδιά στη λευτεριά δασκάλα. Της λευτεριάς δασκάλα, της λευτεριάς δασκάλα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.